Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: για τη συνέχεια. Ο Νίκος Πορτοκάλωγλου.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
4: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
6: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

0: Bravo Marco Peña, bravo Mirko.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, είπα Κίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτι μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
2: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: ευχαριστούμε. Λέω να σας πω το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Πίσω από τις γκρίνιες». Και θα ζητήσω...
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
3: Νέα σειρά ψητά αλλαντικά κορυφαία.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις Βρυξέλλες μεταφέρεται η μάχη για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Παρόμοιο αίτημα έχει καταθέσει και η Ιταλία. Μία μέρα νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του μηνός. Εκτός από τη μείωση στην Αγγλία, θα υπάρξουν αλλαγές και στο επίδομα θέρμανσης. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιδότηση αναμένεται στα 35 λεπτά το λίτρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη, με το Brent να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, με ένα νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής εναντίον των Χούθη, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ. Σύσταση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα ρωσικά χτυπήματα στο ενεργειακό του δίκτυο. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά εξετάζει την πρόταση και ότι σύντομα αναμένεται απάντηση. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θα προκηρύξει εκλογές στη χώρα εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Αλλαγές στη χρήση των social media από τα παιδιά φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Κεντρική πρόβλεψη είναι η καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Σοκ από τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με τον συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Κατηγορεί τον φίλο της ότι την οθούσε στις ουσίες. Ο 20χρονος συνελήφθη. Αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ναρκωτικό. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης. Την Παρασκευή τραυματίστηκε μαθητής όταν σοβάδες έπεσαν πάνω του. Κλιμάκιο του Δήμου θα επιθεωρήσει εκ νέου το σχολείο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, κατά τόπους και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα δείξει στην Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 23 με 25 βαθμούς η μέγιστη. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης άστατος καιρός με αναδιαστήματα βροχές στην διάρκεια της ημέρας μέχρι όμως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 23 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: showroom.gr.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καθαριότητα σπιτιών.
1: Nexus.
2: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
1: Nexus.
2: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
1: Nexus.
2: Πότε?
1: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
2: Πώς?
1: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
2: Αποτέλεσμα.
1: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus. Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα πήγε. Οκτώβριος και 12 στο κοντέρ του. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Σάκης Μόσχης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

ξεχνάς πως αν είσαι στην Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έχεις έξτρα αποκλειστικές προσφορές με μηδενικό κόστος διανομής. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

πάνω που μάθαινα λεπτομέρειες για το ουράνιο τόξο στον Εύρο από την Μαρίνα, προσγειώθηκα στην καθημερινότητα από τον Σάβα, ο οποίος αναφέρει ένα περιστατικό στην Μοναστηρίου απέναντι από την πυροσβεστική, στον κλάδο με κατεύθυνση κέντρο δηλαδή. Βλέπει κάποιον άντρα πεσμένο στο οδόστρωμα, είναι και τροχέα εκεί. Θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα σας πούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι. Και επίσης να στείλω καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Νίκο και στον Μάνο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έχει ένα βάρος η ατμόσφαιρα, είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι είναι Δευτέρα, είναι ότι και τα σύννεφα είναι γονατισμένα και επί του παρόντος δείχνουν ότι έχουν κακές διαθέσεις. Τώρα τι θα καταφέρουν να κάνουν δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, μάλλον όχι και πολλά. Φαίνεται όμως ότι ο Οκτώβρης θέλει να είναι φθινοπορεινός. Δηλαδή βλέπω την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, αρκετό νερό. Αν επιβεβαιωθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, διάλειμμα την Πέμπτη, ξανά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, διάλειμμα Δευτέρα, ξανά Τρίτη, Τετάρτη.

Παναγιώτης έφτασε από Κατερίνη. Στην Κατερίνη κέρδιζε ο ήλιος τα σύννεφα. Εδώ περιμένουμε την ανατροπή.

Η αλήθεια βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι τα ζητήματά μας δεν είναι οι βροχές, οι συννεφιές ή οτιδήποτε άλλο. Τα ζητήματά μας εδώ και αρκετές μέρες είναι η θερμοκρασία, ειδικά νυχτερινές και πρωινές ώρες. Στη συζήτηση για το τι θα γίνει με επίδομα θέρμανσης, όχι μόνο πετρέλαιο, γενικά θέρμανση, την ακούτε. Κάποια συζήτηση έχει ουσία, βάση ρίζες. Κάποια άλλη είναι παραφιλολογία. Την αλήθεια θα τη μάθουμε μεθαύριο. Έφτασε η ώρα. Πάντως όπως και να έχει, υποφερτό δεν θα είναι. Δηλαδή εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, εκεί που ύπταται η ενέργεια, όποιο και να είναι το επίδομα, είτε απευθείας στην Αντλία είτε μέσω επιδόματος θέρμανσης, το βάρος θα είναι τεράστιο. Γερούς ώμους να έχουμε για κουβάλιμα.

Εν τω μεταξύ, έχω κάτι φίλους που λειτουργούν αθηναϊκά, δηλαδή στο περίκλειστο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Μπορείς να τον βγάλεις τον Οκτώβρη δια περιπάτου ή τέλος πάντων και προς τα τελειώματα του Οκτώβρη μετά τον Άι Δημήτρη. Αν δεν έχεις κάτι θεαματικό, μπορείς να κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Οπότε είναι αρκετοί οι οποίοι κατευθείαν μας λένε: έλα μωρέ, τώρα φαγωστήκατε με τη θέρμανση. Ναι, αλλά υπάρχουν κι άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν

χωριά, υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι στην ευρύτερη περιφέρεια και εκεί τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μπορεί εσύ να λες τι με νοιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης από τώρα, αλλά για κάποιους δεν είναι από τώρα. Κατ' επέκταση οφείλουμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ήταν πολύ ψηλά και στο κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προμήθειες στην παλιά λογική. Κάτσα να βάλω από τώρα για να έχω και για του χρόνου στην αρχή. Πάνω αυτά, γεροί να είμαστε να τα θυμόμαστε. Και τώρα έχουμε νέα μπλεξίματα. Να δούμε σε τι καταστάσεις θα μας βγάλουν.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
2: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
3: Ιδανικούς εργοδότες. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες φίλοι. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, Οκτώβρης και 12.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omota 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
13: Καλώς τη.
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος.
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.
15: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες

0: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί. Σάκης Μόσχης, Δημήτρης Διαμαντίδης, στην πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και χθες στη Θεσσαλονίκη ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε μια νέα κοπέλα 20 ετών από χρήση ναρκωτικών σε νυχτερινό μαγαζί στην περιοχή του αεροδρομίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντώνη Κουδρόγλου. Ο Αντώνης Κουδρόγλου είναι δικηγόρος και είναι δικηγόρος της οικογένειας της 20χρονης. Κύριε Κουδρόγλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετά από 24 περίπου ώρες, ίσως και λίγο παραπάνω, μήπως έχετε καλύτερη εικόνα, περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη ακριβώς?
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή, παρουσία και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η οικογένεια διερευνά προς πάσα κατεύθυνση το περιστατικό, είναι συντετριμένη. Ο στόχος της είναι αυτό που δηλώθηκε και χθες, ότι να μην συμβεί σε καμία άλλη οικογένεια κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά η έρευνα είναι προς πάσα κατεύθυνση.
0: Ναι, όταν λέτε προς πάσα κατεύθυνση, άκουγα και χθες τις δηλώσεις σας να το τονίζετε. Τι εννοείτε και ποιοι προμήθευσαν στην 20χρονη και στο φίλο της τα ναρκωτικά?
1: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. Στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πήγαινε ερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι, δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
0: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
1: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Και κανείς δεν κάνει τίποτα για αυτά τα πάρτι.
0: Ήταν αυτά τα γνωστά πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Τώρα εγώ...
0: Με τα οποία είναι συνυφασμένοι για κάποιους και μια μόδα, πάρει και κάτι για να φτιαχτείς, για να είσαι μέσα στο κλίμα του πάρτι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι ότι ψάχνονται τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάτε.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αποτελέσματα φυσικά ακόμα, δεν έχουμε.

0: Θα περιμένετε το πόρισμα προφανώς. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
1: Όχι, εδώ
0: αντιλαμβάνομαι ότι είναι περίπτωση περιστασιακής χρήσης, όπως το περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, πάρε και κάτι για να φτιαχτείς.
1: Ακούστε λίγο.
0: Είχε ξαναγίνει λίγο στο παρελθόν.
1: Θα σας δώσω δύο δεδομένα. Η κοπέλα είναι απόφυτος των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα έργα τοπίου. Το έργα τοπίου δεν το λέω τυχαία. Η επιχείρηση οικογενειακή των γονέων είναι αυτή. Ασχολείται δηλαδή με τα γήπεδα ποδοσφαίρου και αυτά να φτιάχνουν το γήπεδο, τον χώρο δηλαδή στον οποίο γίνονται οι αγώνες. Σπούδασε δηλαδή στο αντικείμενο της επιχειρήσεως των γονέων, εργαζόταν στην επιχείρηση των γονέων. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, που βρέθηκε, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Ήταν έκσταση, γνωρίζετε, αν πρόκειται περί αυτής.
1: Νομίζω ήταν μια μορφή έκσταση, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό το περιμένουμε, έτσι όλα αυτά είναι πληροφορίες και αυτό το περιμένουμε, δούμε τι θα είναι.
0: Βλέπω το κατηγορητήριο για τον 20χρονο φίλο της, ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση αν δεν απατώμε είναι κακούργημα, έτσι.
1: Θανατηφόρα έκθεση είναι η δίωξη, το δελτίο τύπου μιλάει για ανθρωποκτονία εξ αμέλειας. Ναι. Έχω την αίσθηση, δεν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμέλειας. Είναι θανατηφόρα έκθεση με το θάνατο που επήλθε από αμέλεια, αυτή είναι η έννοια της θανατηφόρου εκθέσεως, είναι κακούργημα βέβαια, και φυσικά για την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών είναι η δίωξη. Και το βασικό είναι η δίωξη κατά το αγνώστου δράστου που προμήθευσε στα παιδιά αυτά, ή εν πάση περιπτώσει όποιον προμήθευσε, έτσι, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Αν είναι αληθινές οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στα δικά σας αυτιά, θα το ελέγξουμε και εμείς βέβαια, ότι τα νοσοκομιακά, όπως είπατε προηγουμένως, πηγαινοερχόταν το ξημέρωμα της Κυριακής.
1: Εδώ η αστυνομία να ερευνηθεί. Εδώ η πληροφορία αυτή να ερευνηθεί.
0: Ναι.
1: Το ξημέρωμα του Σαββάτου, έτσι, το πάρτι είναι Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο.
0: Α, προς Σάββατο πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι Κυριακή πρωί.
1: Όχι.
0: Το Σάββατο πρωί, απλά έγινε γνωστή η είδηση χθες το πρωί.
1: Ήδη έγινε γνωστή με το δελτίο του που έρθει στην αστυνομία χθες, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα ο 20χρονος κρατείται.
1: Κρατείται για να απολογηθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Εν αναμονή όλων των αποτελεσμάτων, δηλαδή είναι τα πάντα σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουντρόγλου, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ο Αντώνης Κουντρόγλου, δικηγόρος της οικογένειας της 20χρονης. Ένα πάρτι ξημέρωμα Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης στην περιοχή του αεροδρομίου. Χρήση ναρκωτικών, συνυφασμένη σε μεγάλο βαθμό με τα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Θα μου πείτε, η ηλεκτρονική μουσική ευθύνεται. Προφανώς και όχι, αλλά ήθιστε. Μια μόδα η οποία λειτουργεί λίγο σαν το ένα είναι κοντά στο άλλο, σαν, αλλά επαναλαμβάνω, ποτέ δεν φταίει η μουσική, όπως και για τις φασαρίες δεν φταίει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και η κοπέλα καταραίει ξημέρωμα, μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ουσιαστικά καταλήγει. Από αυτά τα οποία μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρόκειται για χρήστη, δηλαδή δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο τον ψάχνα, τον μαζεύαν, ήταν συνέχεια στην διαδικασία να ψάχνει, να βρίσκει και να κάνει χρήση ναρκωτικών, μάλλον περιστασιακός χρήστης.
2: Η στη λογική
0: να φτιαχτούμε ένα βράδυ.
2: Ναι. Η μουσική προφανώς δεν φταίει, η ηλεκτρονική ή άλλα είδη μουσικής, μόνο που αυτοί οι χώροι και αυτά τα πάρτι αποτελούν πιθανότατα προθαλάμους για εύκολη είσοδο στο χώρο των ναρκωτικών. Η συγκέντρωση νέων ανθρώπων εκεί κατά προτίμηση και η διακίνηση τέτοιων ουσιών καθιστά αυτούς τους χώρους και αυτά τα γεγονότα πεδία προκειμένου τα ναρκωτικά να μπουν πιο βαθιά και να κάνουν τη δουλειά τους όσοι τα εμπορεύονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι αθώα τα γεγονότα αυτά. Όταν ένα γεγονός οδηγεί στον κίνδυνο σε όσους συμμετέχουν σε αυτό, δεν είναι αθώο το γεγονός.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για περίπτωση δύο 20χρονων παιδιών. Ο πατέρας έλεγε ότι με τον 20χρονο που κατηγορείται ότι χορήγησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ποσότητα γνωρίζονται από το σχολείο, πάρα πολλά χρόνια γνωρίζονται, ότι ανάλογο περιστατικό συνέβη και πριν από 3 χρόνια, περίπου ίδια περίπτωση αλλά ανάλογο περιστατικό, με την 20χρονη, 17χρονη τότε να μεταφέρεται, να διακομίζεται στο νοσοκομείο και να την γλιτώνουν τελευταία στιγμή. Αυτή τη φορά δεν γλίτωσε. Κρατάω από όσα είπε ο κύριος Κουδρόγλου και περιμένοντας βέβαια και το πόρισμα του ιατροδικαστή, ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, η ποσότητα που χορηγήθηκε στην κοπέλα ισοδυναμεί με 14 φορές ένα χάπι. Και το δεύτερο, ότι τα νοσοκομιακά πηγαινοερχόταν το ξημέρωμα του Σαββάτου από το συγκεκριμένο χώρο προς νοσοκομεία που εφημέρευαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

ξέρω σε ανάλογες υποθέσεις αν μπορεί κάποιος να πει κάτι και να μην παρεξηγηθεί για χριστομάθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για κηρύγματα από άμβονος ή οτιδήποτε άλλο. Και από την άλλη πλευρά έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι έχουν υποθεί όλα. Το θέμα είναι τι κάνεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι κάνεις. Και όχι μόνο τι κάνεις με παιδιά σε πολύ άγουρες ηλικίες, τι κάνεις και με μεγαλύτερους, οι οποίοι πολλές φορές λειτουργούν σε αυτή την λογική. Το περιστασιακό φτιάξιμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περιμένουν να πάει Παρασκευή και το έχουν ως πρόγραμμα εβδομαδιαίο. Υπάρχει μια μόδα, εντός εισαγωγικών η λέξη, στην Αγγλία. Περιμένουν να πάει Παρασκευή για να βγουν το απόγευμα έξω να γίνουν τύφλα με ποτά, δεν ξέρω, ίσως και με κάτι άλλο, τελειώνοντας τις υποχρεώσεις τους από την πενθήμερη εργασία. Και φτάνουν πολύ συχνά στα αυτιά μου και ανάλογες περιστάσεις, περιστατικά, καταστάσεις στην Ελλάδα από κάποιους οι οποίοι το έχουν εντάξει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα μόνο με τους νεότερους, έχουμε θέμα και με τους μεγαλύτερους. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πεδίο με τις γνωστές ανοησίες να συνοδεύουν όλα αυτά. Εσείς που πίνετε κρασί καλύτεροι είστε, ή εσείς που καπνίζετε, ή εντάξει σιγά, αυτά είναι φυσικά, δεν συζητάμε βέβαια για χημικά, χάπια και οτιδήποτε άλλο. Πιο υγιεινά είναι, της φύσης είναι, και διάφορες άλλες μπούρδες τέτοιες, οι οποίες κυκλοφορούν για την παραμύθα τη λεγόμενη, προσπαθώντας ο καθένας να χρυσώνει το χάπι στον εαυτό του. Γιατί αν αρχίσεις να μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τι βλακίες κάνεις, προσπαθείς να βρεις και μεγαλύτερες δικαιολογίες για να μπορέσεις να καλύψεις τις ανοησίες σου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι γενικότερο. Για να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι υπάρχει πεδίο, και το θέμα είναι τι κάνεις, γιατί τα υπόλοιπα όντως έχουν υποθεί, όλα έχουν υποθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση σκληρά, μαλακά ή οτιδήποτε άλλο. Το να φέρνει τ' άλλο είναι γνωστό. Λύση μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί και βλέπετε τι γίνεται. Να φεύγει έξω ένα παιδί και να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Ιδού τα αποτελέσματα. Πάρτι.

Πέτρος σε μήνυμά του μας θυμίζει διοργανώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, ηλεκτρονική μουσική πάρτι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όνομα και μη χωριό δηλαδή. Νομίζω ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και πού. Με παρόμοιες καταστάσεις, με παρόμοια φαινόμενα κάθε χρόνο που πραγματοποιούνται οι ίδιες διοργανώσεις. Η αστυνομία μου γράφει, τα ξέρει, αλλά απλά...

0: για τα της Αγγλίας που ανέφερα, ο Καλλισθένης, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα γιατί ήταν εκεί, κατοικοέδρευε, μου λέει τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή δεν γίνονται λιώμα τελειώνοντας τις δουλειές την Παρασκευή το απόγευμα. Μπορεί να είναι λιώμα Παρασκευό Σαββατοκύριακο μετά τις δουλειές. Δηλαδή αυτή είναι η διασκέδασή τους, να τελειώσουν την πενθήμερη εργασία για να περάσουν ένα
1: λιώμα Σαββατοκύριακο.
0: Λιώμα Σαββατοκύριακο, ναι. Ναι, καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί η κοινωνία να κινείται στο πρόβλημά τους, έτσι. Το υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Προφανώς μιλάμε στις περιπτώσεις αυτές για ενήλικες, αλλά και οι ενήλικες είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν μπορείς να επιτρέψεις αυτή την κατάσταση. Καταπληκτικά. Επειδή πολλές φορές λέμε ότι οι μόδες της Δυτικής Ευρώπης έρχονται και στην Ελλάδα με διαφορά φάσεις, ελπίζω να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Μην γίνουμε city. Ναι, γιατί έχω μια ανησυχία για κάτι τέτοιο. Ελπίζω πως όχι.
2: Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα νέα και τη μουσική και ας μιλήσουμε για κάτι πιο πρακτικό. 18133 για οριστική διαγραφή αυτοκινήτων με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της εταιρείας ΑΦΗ Κωνσταντινίδη. Και ανταλλακτικά και ασυναγώνιστες τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. 18133.
0: Απ' έξω προφανώς δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μην το αναφέρετε. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να τελειώνουμε με το πάω στη δουλειά. Και από εδώ και πέρα σηκωμένα μανίκια και πάμε για τη νέα εβδομάδα.

0: Σήμερα σφραγίζεται και
1: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 9.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάζω.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμούς και πίμας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια.
7: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
6: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Thea. 2310-23123.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ από το θάνατο της 20χρονης μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με τον συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Η 20χρονη δεν ήταν χρήστης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο κύριος Κουδρόγλου, δικηγόρος της οικογένειας. Ανέφερε ότι η ποσότητα που βρέθηκε ισοδυναμεί με 14 χάπια. Καταγγέλει ότι το ίδιο βράδυ τα νοσοκομιακά πηγαίνοντα στον πολυχώρο, κάνοντας λόγο για παιδιά που λιποθυμούσαν. Η νεκροψία νεκροτομία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Την επομένη ξεκινά επίσημα η διάθεση του πετρελαίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί επιδότηση τόσο στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις Βρυξέλλες θα συνεχιστεί η μάχη για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Παρόμοιο αίτημα έχει καταθέσει και η Ιταλία. Κλιμακώνεται η ένταση την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή. Νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας με ένα νεκρό και 11 τραυματίες μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής εναντίον των ανταρτών, άφησε ο πρόεδρος Τραμπ. Σύσταση από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Η Μόσχα δεν το έχει επιβεβαιώσει, ενώ το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα ρωσικά χτυπήματα στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά εξετάζει την πρόταση και ότι σύντομα αναμένεται απάντηση. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ο Ζελένσκι δήλωσε σε νέα συνέντευξή του ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Αλλαγές στη χρήση των social media από τα παιδιά φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Κεντρική πρόβλεψη είναι η καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος το μέτρο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Τράκης. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα δείξει μέχρι 17 βαθμούς, 23 με 25 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: info@showroom.gr.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus, με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση, για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: Σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε. Δείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. 9 και 13-14 πρώτα λεπτά. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μάλλον θα κερδίσει και εδώ ο ήλιος. Όπως λέγαμε προηγουμένως για την Κατερίνη, που τελικά το γύρισε τον αγώνα και πέρασε μπροστά. Μάλλον βλέπω και εδώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έριξε κάμποσο νερό χθες, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέχει, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Κάτι πρέπει να γίνει με τους ταμιευτήρες χθες. Για αρκετούτσικες ωρίτσες έριχνε με την ψυχή του. Θα έκανε δουλειά φαντάζομαι.

0: Τώρα αυτό πώς σου προέκυψε το ερώτημα, πώς είναι το όνομά σου?
1: Κωστής είμαι.
0: Ω, Κωστής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή ο Κωστής. Λέει, αν έχουμε προσδιορίσει, αν ξέρουμε ποιο είναι το εισοδηματικό πεδίο στο οποίο κάποιος θεωρείται μεσαία τάξη. Αυτό πώς σου προέκυψε τώρα?
1: Εμένα μου προέκυψε γιατί έχω την απορία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 100-150 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο, θεωρείται πλούσιος ή μεσαίος?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχουν δύο εκδοχές τώρα, να σας πω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει εκδοχή των φορολογικών δηλώσεων και υπάρχει και πραγματική εκδοχή.
0: Καλά, είσαι το χειροτέρευσε.
2: Εγώ τώρα να σας πάω, πού θέλετε, στις φορολογικές, να σας πω.
1: Όχι, γενικώς μιλάω, δηλαδή μέσον ώρα, ας πούμε.
2: Μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία βγάζει από 15 χιλιάρικα μέχρι, ας πούμε, 40-50, κάπου εκεί. Αυτή είναι η μεσαία τάξη, κάπου εκεί.
1: Α, η μεσαία τάξη, δηλαδή, πάλι πτωχή είναι.
2: Πτωχή είναι, ναι.
0: Αλλά τους λες μεσαίους για να τους χρυσώσει το χάρι.
2: Πτωχή. Δηλαδή, δεν το συζητώ, εννοείται ότι είναι πτωχή.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ με το Διαμαντίδη, δεν το συζητάμε.
2: Διαφωνείς, γιατί διαφωνείς?
0: Εσείς είστε μεσαία τάξη, Κωστή.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι κάτω από τη μεσαία τάξη. Εγώ έχω 15.000.
0: Ναι. Κατά το Διαμαντίδη χρόνο. Στο όριο είσαι.
2: Καλά,
0: δηλαδή.
2: Τώρα μπορεί να παίζεις και λίγο με τους εύπορους.
1: Εύπορους.
2: Άμα τα βάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις στην άλλη εκδοχή που σου είπα, είσαι πολύ πάνω από πάρα πολλούς.
1: Δημήτρη Διαμαντίδη, να σου κάνω μία πρόταση. Μπορείς να κατέβεις στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Να ρωτήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι να σας πω, κύριε
0: Κωστή, αυτή τώρα η απορία σου προέκυψε για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή κάπου το πας, ρε παιδί μου, κάτι θέλεις, κάποια απάντηση ψάχνεις για κάτι?
1: Το πάω, ποιος είναι πλούσιος και ποιος είναι μεσαίος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί, ακούμε κάτι 850 χιλιάρικα, κάτι εκατομμύρια.
0: Καλά
1: κάτι
0: τώρα, μην κάθεσαι και ασχολείσαι όλη τη μέρα με τη Βύση και τον Καρβέλα.
2: Πάντως, κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι διαφημιστικό κόλπο.
2: Τα πραγματικά εισοδήματα δεν φαίνονται. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτά που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις από πολύ κόσμο, όχι όλους, υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν μπορεί να κρύψει κάτι. Μιλάω τώρα για υπαλλήλους, οι συνταξιούχοι επίσης. Τουλάχιστον αυτά τα οποία εισπράττουν από τη συντάξη τους δεν μπορούν να κρυφτούν. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου που δεν φαίνονται τα εισοδήματά τους. Φαίνεται ένα μέρος. Λοιπόν, και δεν ξέρεις, είναι 100.000, είναι 50, είναι 40, είναι 30, δεν τα ξέρεις.
0: Είναι στη μεσαία, είναι πλούσιος, είναι φτωχός, τι.
2: Στην Ελλάδα πάντως, να σας πω κάτι έτσι όπως είναι τα πράγματα, όποιος έχει πάνω από 40 χιλιάρικα είναι σούπερ πλούσιος, κατά τις φορολογικές δηλώσεις πάντα. Έτσι.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, αλλά δεν νομίζω να είναι πλούσιος.
2: Όχι, κύριε, τι πλούσιος να έχεις δύο παιδιά, ας πούμε. Παλεύεις να τα βγάλεις πέρα. Άμα νοικιάζεις και σπίτι, είσαι μέσα με το κεφάλι. Τι, δεν το συζητώ, είσαι για φούντο. Με ενίκιο και δύο παιδιά είσαι για φούντο με τα 40 χιλιάρικα. Δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι.
1: Οπότε στην Ελλάδα πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα και να αφήσουμε την ακρίβεια.
0: Σωστό.
1: Αυτό έτσι πρέπει να γίνει.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είπες την μαγική συνταγή. Αυτό είναι. Γιατί αυτά τα εισοδήματα, όσο και να τα τραβήξεις, όσο καλά και να τα διαχειριστείς, αυτά είναι. Πόσο να τα πας. Ενώ την ακρίβεια δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Τώρα στα περί μεσαίας, είναι και λίγο ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Καταρχάς η μεσαία τάξη είναι πτυσσόμενη. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν γονιό. Θέλεις να κάνει κάτι το παιδί, του λες έλα ρε τώρα μεγάλος άντρας, είναι δυνατόν να μείνει ή να με βάζεις να σου λέω τέτοια πράγματα. Το παιδί, ας πούμε, είναι 15. Όταν θέλεις να κάνει κάτι, λες μεγάλος άντρας ή ολόκληρη γυναίκα, τώρα δεν τρέπεσαι. Μόλις θέλει να κάνει κάτι άλλο που δεν σου ταιριάζει, λέει άντε ρε μωρό παιδί τώρα, από τώρα, κόμμα δεν βγήκες από τα αυγό σου. Έτσι είναι η μεσαία τάξη. Δηλαδή, άμα θέλεις να τις χρυσώσεις το χάπι, για να μην αισθάνεται ο άλλος πλέμπα, β' ή γ' κατηγορίας, του λες παρόλο που παίνεται, δηλαδή είναι λίγο πριν τα συσίτια του Αγγελούδη, του λες είσαι μεσαία τάξη. Κατάλαβες, οπότε σου λέει άλλος, εσύ κάτι θα κάνω λάθος εγώ. Για να είμαι μεσαία τάξη, μάλλον δεν είμαι πολύ

10 στα 15, τώρα τη μεσαία τάξη να σου πούν. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Εκτός αν. Γιατί το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι. Ισοδηματικά κριτήρια.

0: Δεν διευκρινίσαμε αν είναι.
1: Αν είναι καθαρό. Ή μεικτό.
0: Ή μεικτό. Ναι.
1: Βέβαια. Άλλο που να φορολογήσει τα 15.000 καθαρά, να βγει ο φόρος και όλα αυτά. Και άλλο.
0: Και άλλο το μεικτό.
2: Καλά τώρα, τι είναι ο καύρας, είναι το ζουμί του. Πάρ' τα καθαρά εσύ, πάρ' τα καθαρά εσύ, πάρ' τα καθαρά εσύ. Τα πολλά λεφτά.
1: Τα πολλά λεφτά.
2: Τα πολλά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εντάξει, τι πλάκα έχει ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το φοβερό σύστημα, όταν είναι να σου δώσει, σου λέει με τα μεικτά. Είναι σαν τσεργολάβι. Όταν θέλουν να σου πουλήσουν το διαμέρισμα, σου πουλάνε μεικτά. Σου λέει 100 είναι. Πας εκεί, το μετράς από εδώ, το μετράς από εκεί. Αν βγει 70, λες τι, καλά λένε και τα κουβάρια,
2: πέρα,
3: και κοινόχρηστα.
2: Πέρα από την πλάκα τώρα, επειδή εντάξει, έχει και τέλος η πλάκα με αυτά τα θέματα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι σαφές ότι τα μετράει χοντρά. Δηλαδή μετράει και το παραμικρό ευρώ. Διότι δεν βγαίνει πραγματικά ο μήνας. Αν έχεις να αντιμετωπίσεις ενίκιο, κόστος θέρμανσης, ενεργειακό κόστος, συνολικά για να το πάρω, αν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτή την ακρίβεια που έχει σήμερα η χώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχεις να βάλεις βενζίνη με 2,15, όταν για να κάνεις το παραμικρό τα κόστη είναι τεράστια. Η βασική μισθή στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι της πλάκας. Για γέλια. Είναι χάρτινος.
3: Χαρτζηλίκι.
2: Χαρτζηλίκι. Δεν συζητώ τώρα να πάμε να δούμε καταστάσεις με παιδιά και τα λοιπά. Εκεί άστα. Εκεί αν δεν έχεις πλάτες, γονείς, δεν βρεις κανένα σπίτι να μπορέσεις να μπεις μέσα, δεν έχεις μια έτσι ενίσχυση από κάτι άλλο και δεν κάνεις και κανένα 2-3 δουλειές, είσαι για ζήτο. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί έχουμε τώρα και προεκλογικό κλίμα, ο καθένας πετάει και καμιά ρουκέτα, αλλά καλό είναι να έχουμε και εικόνα που βρισκόμαστε. Σε αυτό βρισκόμαστε, έτσι. Σε αυτό. Μην κρίνουμε με το κολονάκι και την εκάλη. Βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Με τους πολλούς να κρίνουμε, όχι με τους λίγους.
3: Θα μου προσδιορίσει τη μεσαία τάξη τελικά? Όχι όπως η πολιτική, κανονικά. Ποια είναι η μεσαία τάξη? Τώρα μου πεις ότι 15.000, επειδή αυτό ποιος το είχε πει τελευταίο, ο Τσακαλώτος το είχε πει. Νομίζω επί Τσακαλώτου ήταν το 15.000, αλλά τέλος πάντων οι διακοιμάσεις δεν είναι και μεγάλες, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Η μεσαία τάξη, απάντησε μου μόνο κάτι και ας την προσδιορίσω. Ζει με αξιοπρέπεια ή όχι?
3: Αν η μεσαία τάξη ζει με αξιοπρέπεια. Ναι. Να σου το πω διαφορετικά. Για να είσαι μεσαία τάξη, πρέπει να ζεις με αξιοπρέπεια. Αλλιώς, τι σοή μεσαία τάξη.
2: Αν δεν βγάζει κάποιος σήμερα με ένα παιδί, δεν βάζω τα δύο παιδιά, γιατί στα δύο παιδιά ανεβαίνει ο λογαριασμός. Από 40.000 ευρώ και πάνω, μην με βάλετε τώρα να πω φορολογητέο κτλ. Λοιπόν, δεν είναι, όχι μεσαία τάξη, δεν είναι για τίποτα. Λοιπόν. Κατά τη δική μου εκτίμηση, για να αντιμετωπίσει μια σειρά εξόδων έκτακτων και τακτικών. Με δυο παιδιά, οικογένεια δηλαδή τετραμελή, με 50 και βάλε, για να μπορέσεις να ζεις, να έχεις πέντε πράγματα, να έχεις να αντιμετωπίσεις εκπαίδευση παιδιών, να έχεις να αντιμετωπίσεις περιστατικά υγείας, έκτακτα θέματα, να έχεις ένα αυτοκίνητο, μπορεί και δύο σε μια οικογένεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να βγεις με κάτω από 50.000 ευρώ. Πρέπει να δουλεύουν και οι δύο, να παίρνουν τουλάχιστον 25, μεταξύ 20 και 30 χιλιάδων ευρώ καθένας, για να βγουν. Τώρα αλλάζει και η εξίσωση, άμα θέλετε, με το σπίτι νοικιασμένο, ιδιόκτητο, του μπαμπά σου, της μαμάς σου. Μετά πάμε σε ό,τι εξίσωση θέλετε.
3: Για ποια στα όνειρα μιλάει Διαμαντίδης, παρακαλώ. Καλημέρα και σε εσάς. Ποιος είστε?
4: Όμηρος.
3: Όμηρος. Ναι, Όμηρος.

0: Πάντως η μεσαία τάξη δεν καθόρισεται μόνο με το οικονομικό υπόβαθρο. Προδιορίζεται και με το μορφωτικό επίπεδο και με την καταγωγή και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι κάτι.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι το εύκολο. Αυτό είναι το εύκολο.
0: Στην Ελλάδα έχουμε κοινωνικά στρώματα προφανώς και δεν έχουμε κοινωνικές τάξεις, γιατί...
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε για οικονομικά στρώματα, έτσι, όχι για κοινωνικά στρώματα.
0: Οπότε και τα οικονομικά στρώματα καθορίζουν τα κοινωνικά στρώματα.
1: Εσείς,
0: έτσι γίνεται ως επιτοπλίστων.
1: Πώς αυτό προσδιορίζεστε?
0: Μικρομεσαίος. Όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι στο μικρομεσαίο στρώμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, οι μισθωτοί, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Καλά, υπάρχουν μισθωτοί των 900 και υπάρχουν και μισθωτοί των 2000.
0: Αυτό είναι μέσα στη μικρομεσαία τάξη πάντως.
1: Ναι. Έτσι. Δηλαδή, για να θεωρήσετε κάποιον μεσαίο το ετήσιο εισόδημα...
0: Θα πρέπει να έχει πάνω από 150.000 εισόδημα.
1: Πάνω από 150.
0: Φυσικά, ναι.
1: Και ο πλούσιος ποιος είναι?
0: Η ελίτ. Οι ελίτ, αυτοί που καθορίζουν και τους διορίζουν πράγματα και καταστάσεις στη χώρα τεράστιες.
1: Πόσες δουλειές κάνετε? Μία, δύο?
0: Είμαι από αυτούς τους κυρίους που κάνουν μία δουλειά. Μία, εγώ είμαι σύζυγος, έτσι.
1: Με οκτάωρο ή ξυπνάτε το πρωί και δεν ξέρετε τι ώρα θα γυρίσετε?
0: Και τα παιδιά μας μεγάλα, τα οποία δουλεύουν και αυτά. Και ανήκουμε στο μικρομεσαίο στρώμα, όχι, εγώ με οκτάωρο, η σύζυγος παραπάνω.
1: Ναι, δεν ζείτε για να δουλεύετε, δουλεύετε για να ζείτε.
0: Κάπως έτσι. Όλοι εμείς ανήκουμε σε ένα μικρομεσαίο στρώμα. Εμείς που οι άνθρωποι που κοιτάμε πόσο θα έχει το πετρελαιό θέρμανση, το φυσικό άκρη, ή το σούπερ μάρκετ, έτσι, και από τα 900 και μέχρι τα 2000 που αναφέρεται προηγουμένως, είναι σε ένα μικρομεσαίο στρώμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ομήρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιπροσωπικού συζητήσεις. Δεν γίνεται και διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προσέγγιση. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ξαναλέω,
1: η προσέγγιση.
2: Ξαναλέω, οι φορολογικές δηλώσεις δεν μου λένε εμένα τίποτα. Και δυστυχώς με τις φορολογικές δηλώσεις το κράτος υπολογίζει μια σειρά από θέματα. Θα μου πεις και πώς θα τα υπολογίσεις? Πρέπει να έχει και μια βάση υπολογισμού. Με τι θα τα υπολογίζει? Με θεωρίες? Σου λέει, αυτά δηλώνει ο άλλος. Ναι, αλλά όταν ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας επί χρόνια στην Ελλάδα και μου δηλώνει 7 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα και συνέχεια ζημιές, και τώρα που του μπήκαν και κάτι τεκμήρια, είπε γιατί εγώ πληρώνω, γιατί τόσα χρόνια έκλεβε. Λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις είναι ο λάθος τρόπος για μένα. Έπρεπε να υπάρχει άλλος τρόπος υπολογισμού των πραγμάτων σε πολλά θέματα. Δεν βγάζεις άκρη με τις φορολογικές δηλώσεις. Φορολογικές δηλώσεις.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Καλή σας μέρα και από μένα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Η Telekom είναι χορηγός της εκπομπής και οι συνδρομητές της Telekom και της Magenta TV νιώθουν παραπάνω τυχεροί, γιατί όλο αυτό το μήνα, το μήνα Οκτώβρη, από 1η Οκτωβρίου δηλαδή έως και 31, αποκλειστικά στο Magenta TV θα απολαμβάνουν ένα καινούριο κανάλι, Magenta Cinema 007. Αυτό το κανάλι δείχνει και τις 25 ταινίες του James Bond, και on demand βέβαια θα μπορείτε να τις παρακολουθείτε όποτε θέλετε, με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας έφτασε στο Magenta TV και έχει αναλάβει δράση.
1: Αυτό είναι το κανάλι που το έχει τσακίσει ο Συρμάτσης, που το βλέπει 24 ώρες το 24ωρο.
5: Και εγώ το παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο. Όποτε το θυμηθώ, γυρίζω στο Magenta TV 007.
2: Και για σένα πρέπει να μπουν περιορισμοί όπως τα social media για τους πιτσιρικάδες.
5: Ξεχνιέσαι πάντως. Με ταινίες του James Bond, ξεχνιέσαι βέβαια. Φέση. Ατελείωτο. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ ωραία.
1: Κοίταξε να βλέπεις και παλιές ταινίες με τα μοντάζ και τα εφέ εκείνης της εποχής.
5: Αυτό,
1: και
5: αυτό
1: στη σημερινή εποχή για τα σημερινά δεδομένα σου φαίνονται παιδικά, ρε παιδί μου. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές παρακολουθούσα μια ταινία του μεταξύ, δεν ξέρω, δεν βλέπω τον τίτλο. Και καταδύω και τον James Bond ένα άλλο αυτοκίνητο από πίσω και ήρθε ένα ελικόπτερο με μαγνήτη, το σήκωσε ψηλά.
1: Και τον πήρε.
5: Και το πέταξε στη θάλασσα. Τους κακούς.
1: Τους κακούς.
5: Και ο James Bond σώθηκε. Βέβαια, όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 9:30.

0: ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Αστεία, τον έχουμε περπατήσει αρκετά και αυτόν, έτσι, 12η μέρα σήμερα.
1: Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα.

Έχουμε ανατροπή οχήματος στον δρόμο Θεσσαλονίκης Σερών μετά το τούνελ. Μόλις αρχίζουν οι στροφές. Πέρασε ο Φώτης, μας στέλνει και σχετικό βίντεο. Επαναλαμβάνω, όσοι κινήστε από Θεσσαλονίκη προς Σέρες, έχουμε ανατροπή Ι-Χ μετά το τούνελ, μόλις αρχίζουν οι στροφές. Φώτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: εντωμεταξύ, Διαμαντίδη, τι σταθερότητα αυτή η αμόλυβδη, δηλαδή τη θαυμάζω πραγματικά. Έχει καρφωθεί στην ίδια τιμή.
1: Λένε ότι
0: θυμάμαι,
1: θα αποκλιμακωθεί τώρα. Θα πέσει.
0: Εμείς ή η αμόλυβδη?
1: Όχι, εμείς θα πέσουμε σίγουρα, πέσαμε ήδη. Αλλά για την αμόλυβδη λένε ότι θα φύγει και κάτω από τα δύο. Θα δούμε τώρα. Είμαστε...
0: Η αμόλυβδη θα φύγει κάτω από
1: ναι,
0: τα δύο.
1: Ναι, είμαστε εν αναμονή αυτών που μεταδίδονται. Κατά τα άλλα, όπως βλέπεις, δεν υπάρχει γεωπολιτικά σταματημός και ησυχία, έτσι. Πέφτει εκβιασμός αβέρτα.
0: Και άντε να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει και τι άκρη θα βγάλουμε. Αν βγάλουμε. Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλή σας μέρα, κύριε Κοψαχίλη. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Βομβαρδιστήκαμε το Σαββατοκύριακο από ειδήσεις. Μάθαμε από απελευθέρωση των ρωσικών πετρελαίων προς Αμερική, προς κάθε κατεύθυνση, μέχρι ότι υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν επιβεβαιώνεται από κάποια πλευρά, δηλαδή να μην χτυπάνε οι Ρώσοι τα δηληστήρια των Ουκρανών και οι Ουκρανοί να μην χτυπάνε τα δηληστήρια των Ρώσων. Αυτό κατά Τραμπ. Τώρα αν ισχύει, τι ισχύει από όλα αυτά? Το μόνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι πέφτουν κάτι πύραυλοι στη Σαουδική Αραβία και διαλύουν το αεροδρόμιο στο Ριάντ. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι μια κατάσταση αναταραχής γενικότερα. Πριν από δύο εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τους τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα σε σημαντικό βαθμό προκειμένου να ελαφρυνθούν οι τιμές του πετρελαίου και που συμπαρασύρουν και μια σειρά άλλες τιμές και να ελαφρύνει η κατάσταση ώστε
0: διακόπτω,
2: να μην έχει η Δύση.
0: Σας διακόπτω, είχαν απελευθερωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας 400 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά πριν το καλοκαίρι και άλλα 100 εκατομμύρια αποφασίστηκε για τώρα. Διαφορά στις τιμές δεν είδαμε.
2: Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Το ότι αποφασίστηκε η απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι ότι θα το κάνουν και τελικά επαναχώρησαν, δεν το κάνανε. Με αποτέλεσμα είχε Plan B έτοιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατευθείαν σήκωσε το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι μόνο οι τιμές ενέργειας, έχει μεγάλα θέματα και με τον Ζελένσκι. Σήκωσε το τηλέφωνο, μίλησε, προφανώς ήταν προσυνεννοημένοι μεταξύ τους, δεν γίνονται αυτά έτσι, και ανταποκρίθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος στο να δώσει και στην Αμερικανική αγορά και ενδεχομένως και παγκόσμια, να δώσει κάποια, να ξεκλειδώσει κάποιες ποσότητες και οι Αμερικανοί επίσης να το επιτρέψουν αυτό να γίνει. Αυτό έφερε σε μια κατάσταση τετελεσμένων και την Ουκρανική πλευρά, η οποία ήδη βρισκόταν μια αντιπροσωπεία της στο Μαϊάμι και είχε συζητήσεις με τον Βίτχοφ και τους προκατέλαβε. Όπως επίσης είχε ζητήσει, μάθαμε ότι είχε ζητήσει ο Τραμπ από τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπάει ενεργειακές υποδομές μέσα στη Ρωσία. Σήμερα το πρωί τα νεότερα είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται από τη ρωσική πλευρά ότι υπάρχει ένα τέτοιο μορατόριουμ. Ενδεχομένως και η ουκρανική πλευρά και οι Ευρωπαίοι να θέλουν να παίξουν και αυτοί ένα παιχνίδι σε αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε οι τιμές να ελαφραίνουν, διότι έχει χάσει αρκετό κεφάλαιο πολιτικής αξιοπιστίας τόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο το γεγονός ότι πλέον είναι γνωστό στην αγορά ότι και τα στρατηγικά αποθέματα που υπήρχαν στην άκρη έχουν απομειωθεί σε μεγάλο βαθμό, ναι. Και ακόμα και αν ελαφρύνουν οι τιμές, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουν στα επίπεδα που υπήρχαν και να επανέλθει και μια ισορροπία στην αγορά.
0: Άρα αν δεν αποκατασταθούν οι ροές, δεν έχουμε να περιμένουμε και πολλά. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
2: ακριβώς. Χρειάζεται όλοι... μια γενικότερη normality.
0: Ναι, η οποία πρέπει να είναι σε όλα τα πεδία κατά τη δική σας εκτίμηση, δηλαδή και να λήξει όλη αυτή η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο και στο Ουκρανικό μέτωπο. Είναι υπερβολικό,
2: ναι.
0: Αυτό.
2: Καλά κάνετε και το θέτετε έτσι. Γι' αυτό και είπα ότι έχει γενικότερο πρόβλημα ο Αμερικανικός παράγοντας με την Ουκρανική ηγεσία. Η Ουκρανική ηγεσία έχει αφήσει μια τεράστια εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν φαίνεται από τις κινήσεις που κάνει να θέλει να να λήξει σύντομα αυτή η περιπέτεια.
0: Υπάρχει εκκρεμότητα χρόνο, έτσι.
2: Για, ακριβώς, για βουλευτικές και για προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, το να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση για μερικούς μήνες δικαιολογείται. Το να υπάρξει τώρα για χρόνια δημιουργείται ένα θέμα. Συν το γεγονός ότι και μέσα και προηγούμενοι συνεργάτες του Ζελένσκι έχουν αρχίσει και αντιδρούν. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα πολιτικής νομιμοποίησης της σημερινής κυβέρνησης στην Ουκρανία. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Η σημερινή ηγεσία της Ουκρανίας φαίνεται να μην θέλει την ειρήνευση. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν θέλω να το ανοίξω ραδιοφωνικά αυτό το κεφάλι. Άρα λοιπόν κάπου και αυτά που λέει ο Τραμπ έχουν μια δόση αλήθειας. Εγώ τραμπικός δεν είμαι, το ξεκαθαρίζω. Αλλά κάπου αυτά που λέει ο Τραμπ έχουν και μια δόση αλήθειας.
0: Ναι. Αυτή δηλαδή η στάση,
2: το ζήτημα που είναι
0: τράβηγμα του χαλιού από τα πόδια του Ζελένσκι, ξεκάθαρα δηλαδή.
2: Έπρεπε κάποιος να το ξεκινήσει αυτό. Και γι' αυτό βγήκε και ο Ζελένσκι και είπε ότι αν έχω 60 μέρες σε μια σανίδα σωτηρίας, το είδα αυτό, δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο οι Ρώσοι θα ανταποκριθούν. Αν έχω 60 μέρες, λέει, εκεχηρίας πραγματικής, εγώ θα προκηρύξω εκλογές. Μένει να δούμε τι θα κάνει. Με το θέμα της Ουκρανίας, το μεγάλο πρόβλημα είναι όχι τόσο οι τιμές του πετρελαίου. Βέβαια, αν μπει στο παιχνίδι η Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξουν πολλά. Και θα είναι και μεγάλη ανακούφιση για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τη Γερμανία. Το μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία είναι το θέμα των λιπασμάτων, όπου οι τιμές είναι πολύ ψηλά και έχει μεγάλη πίεση και ο Αμερικανικός παράγοντας και οι Ευρωπαίοι αγρότες και η Ευρωπαίη πολιτική κατ' επέκταση από τις υψηλές τιμές των λιπασμάτων. Και είναι μια περίοδος τώρα όπου τώρα είναι που θα κάνουν σπόρα και τώρα θα χρειαστούν λιπάσματα. Ναι. Ένα το κρατούμενο αυτό.
0: Πώς επηρεάζονται, τα λιπάσματα, βοηθήστε μας λίγο, η τιμή των λιπασμάτων.
2: Η Ουκρανία ήταν και η Ρωσία είναι δύο πολύ μεγάλες αγορές προμηθευτές λιπασμάτων για τον υπόλοιπο κόσμο. Το γεγονός ότι δεν γίνονται εξαγωγές ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη προς τον, ή τουλάχιστον στο ποσοστό που γίνονταν πριν τον πόλεμο. Αυτό επηρεάζει και ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε στραφεί σε αγορές όπως της Αιγύπτου και άλλες.
2: Οι οποίες όμως δεν πάντα ήταν εξαγωγικές αγορές για λιπάσματα, αλλά πολύ μικρότερες ποσότητες. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση είναι ακόμα πιο πολύπλοκη. Οι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν παρατεταμένες επιχειρήσεις στην περιοχή. Φαίνεται ότι ούτε η Σαουδική Αραβία έχει τη δυνατότητα, παρότι έχει μια απίστευτη υπεροπλία σε σχέση με τους Χούθης, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τελεσμένα και να κερδίσει ένα πόλεμο στην Ιεμένη. Και όλη αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την διαπραγματευτική θέση του Ιράν, το οποίο πιέζει και σου λέει ο Αμερικανικός παράγοντας, επειδή έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον ας κλείσω την κρίση που υπάρχει στο Ουκρανικό για να πάρω από εκεί πέρα μια ανάσα και πολιτική και πραγματική αν θέλετε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ξαναγυρίζουμε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, στο κάποιος πρέπει να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια του Ζελένσκι για να κλείσει το Ουκρανικό.
2: Κοιτάξτε, πριν από περίπου 6 με 7 μήνες με είχαν ρωτήσει πώς βλέπεις να εξελίσσεται. Λέω, παιδιά, ο πόλεμος θα σταματήσει σε ένα μισό χρόνο στην Ουκρανία. Έχουν περάσει ήδη 7 μήνες από τότε που το είπα. Προϋπόθεση για να τελειώσουν οι επιχειρήσεις στο πεδίο είναι να φύγει από το προσκήνιο το πολιτικό Ζελένσκι. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση αυτή που προετοιμάζεται η κατάσταση να φύγει από το πολιτικό προσκήνιο ο Ζελένσκι, να έρθει μια άλλη πολιτική ηγεσία στην Ουκρανία, η οποία θα αποδεχθεί το μοιραίο, κακά τα ψέματα, το ότι η Ρωσία της έφαγε το 1/5 του εδάφους.
0: Ναι. Και η Ευρώπη τι θα κάνει, η οποία ψηφίζει Ζελένσκι δαγκωτό όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει σε εξέλιξη μέτρα κατά της Ρωσίας κλπ.
2: Όχι μόνο ψηφίζει δαγκωτό Ζελένσκι, υποσχέθηκαν στον Τραμπ ότι θα αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια πώς τα λένε, για τα πετρέλαια και ναι, ούτε και από αυτό υπαναχώρησαν ακόμα. Είναι...
0: Ναι, δηλαδή από
2: πολιτικά,
0: τη μία...
2: Πολιτικά είναι ανακόλουθη.
0: Κύριε Κοψαχίλη, από τη μία ένας πακτολός χρημάτων για αμυντική στήριξη στην Ουκρανία, ακόμη και το ReArm στις σχέσεις με Ουκρανία και Ρωσία, είναι μέρος όλου αυτού του σχεδίου και ξαφνικά εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εναγκαλίζονται τη Ρωσία, να τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του Ζελένσκι και σιγά σιγά να τακτοποιούνται όλοι εκτός από την Ευρώπη. Δηλαδή θα μείνουμε το μουτζούρι στο χέρι κατά πόσο
1: έτσι όπως πάμε, κύριε Κοψαχίλη, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα.
1: Η Ρωσία με την Ουκρανία σε αυτή την κατάσταση, με τους Αμερικανούς να παίζουν μπάλα. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση πάλι με τους Αμερικανούς να παίζουν μπάλα σε σχέση με το Ιράν και ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω Σαουδική Αραβία. Φτάσαμε σε ένα σημείο η Ευρώπη επί της ουσίας να μην έχει καθόλου όπλα στα χέρια της, το όπλα εντός εισαγωγικών, και να κάθεται και να περιμένει ή να εξαρτάται από καταστάσεις που δεν μπορεί να τις επηρεάσει.
2: Δεν έχει, κοιτάξτε, με την Ευρώπη, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω πολύ καλά το κομμάτι των Βρυξελών, η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο διτό πρόβλημα. Πρώτον, ακόμα και αν ήθελε να παίξει ένα γεωστρατηγικό ρόλο, δεν έχει τους ανθρώπους για να το κάνει αυτό. Το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδεολογικά ενταγμένοι στο να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη δεν έχει καν ακόμα καταλήξει στο ποιο είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ένα είναι αυτό. Δύο, τους βλέπετε ακόμα και σε μικρότερα θέματα. Πώς έχουν τώρα είναι ο προϋπολογισμός για παράδειγμα. Βλέπετε τα βόρεια κράτη, 2-3 βόρεια κράτη, τα οποία τον απορρίπτουν εντελώς. Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας την έχουν απορρίψει εντελώς. Την ώρα που οι ανάγκες έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, η Ευρώπη λοιπόν στα θέματα τα γεωστρατηγικά δεν έχει ούτε και δυνατότητα να εκφράσει πολιτική, πόσο μάλλον να την εφαρμόσει κιόλας. Το δεύτερο είναι ότι δεν το θέλει να τον αναλάβει αυτό το ρόλο. Παρότι αισθάνεται ότι πιέζεται, τι μας είπε, αν είναι δυνατόν δηλαδή, έχουμε Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, ο οποίος σαν λύση βγήκε και είπε, και αυτός άνθρωπος δεν τρέπεται κιόλας, βγήκε και είπε ως λύση, περιορίστε την κατανάλωση. Ναι, δηλαδή τα εργοστάσια να σταματήσουν να παράγουν τα ευρωπαϊκά που ήδη τα μισά έχουν φύγει και έχουν πάει στο Μαρόκο.
1: Ξέρετε κάτι, μου δίνουν την αίσθηση ότι ασχολούνται με μικρά πράγματα. Όχι να μην εισάγουν οι Κινέζοι περισσότερα αυτοκίνητα στην Ένωση, όχι να διαχειριστούμε τα μικρά και την ίδια στιγμή δεν μπορούν να έχουν φθηνή ενέργεια, δεν μπορούν να έχουν εγγυημένη ενέργεια, δηλαδή έχουμε πρόβλημα στα βασικά και ασχολούμαστε με το αν έρθουν καμιά 100.000 περισσότερα κινέζικα αυτοκίνητα και χτυπηθεί η γερμανική παραγωγή περισσότερο και αυτό είναι το θέμα μας και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει.
2: Η μισή γερμανική παραγωγή έχει ήδη φύγει και έχει πάει στο Μαρόκο. Ένα αυτό. Δύο. Πλέον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η άλλη μισή στα ηλεκτρονικά έχει πάει στο Βιετνάμ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι, εγώ θα σας θυμίσω ότι σε πολύ πιο χαλαρές εποχές, με πολύ πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, η Ευρώπη της πήρε 10 χρόνια για να ορίσει τι είναι η σοκολάτα. Να ορίσει τι θεωρεί σοκολάτα. Και ανάλογα να νομοθετήσει. 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία της Σοκολάτας περίμενε να ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι σοκολάτα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φημίζεται για τα αντανακλαστικά νεκρού η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και προσέξτε και τι βρίσκουν σαν λύση. Λένε σαν λύση, προσέξτε δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα, να τρελαίνεται ο μέσος άνθρωπος. Ως λύση βρίσκουν για αυτήν την στρατηγική τους αφωνία, και πολύ σωστά είπατε, ακόμα και στα μικρά πράγματα δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Για αυτή τους λοιπόν την ανυπαρξία την πολιτική, βρίσκουν ως λύση ότι το πρόβλημα, λέει, είναι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουμε και η ομοφωνία που χρειάζεται για να παίρνονται στρατηγικής σημασίας αποφάσεις. Γιατί για τα άλλα χρειάζονται ειδικές πλειοψηφίες. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί βρίσκουν, δηλαδή, οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για κάποιο λόγο αποφάσισαν να υπάρχει αυτή η ομοφωνία, πάνε ακόμα και αυτό να το καταστρατηγήσουν, ακριβώς γιατί θέλουν να παίξουν μεγάλοι παίκτες στα δικά τους παιχνίδια.
0: Ναι. Τώρα, ως προς το πρακτικό.
2: Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, και ναι, θέλω αυτό να το τονίσω από το σταθμό σας. Ενώ έχουμε δημιουργήσει μια ιστορική κατάσταση, τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργάζονται για πρώτη φορά στα 1000 χρόνια των ευρωπαϊκών κρατών, για να μην πω περισσότερα. Έχουμε φτάσει λοιπόν μετά από 2 παγκόσμιους πολέμους να συνεργαζόμαστε. Έχουμε βρει μια φόρμουλα για να το κάνουμε αυτό. Απέναντι σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό που έχεις μια Αμερική και μια Κίνα, χρειάζεσαι μια ισχυρή Ευρώπη για να παίξεις και σε ένα ρόλο. Και πάνε με την πολιτική τους ελαχιστότητα να την άξουν στον αέρα, όχι μόνο την ίδια την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, γιατί για τα θέματα ας πούμε της ενέργειας, όχι μόνο δεν υπάρχει ενεργειακή ολοκλήρωση, ενεργειακός βιασμός της Ευρώπης υπάρχει. Λοιπόν, με όλες τους αυτές τις σκέψεις, τις πανηλήθειες, πάνε να τεινάξουν από τη μία αυτή την τόσο καταπληκτική ιδέα και ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στον αέρα, να δώσουν βάση σε όλους τους ακραίους οι οποίοι θέλουν επαναφορά στα έθνη κράτη, ακριβώς για να μας παίζει ο Αμερικανός μετά, σαν Ελλάδα, σαν Ιταλία και όχι σαν ένα σύνολο. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι βιάζουν με τέτοιο τρόπο την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα που κανένας σοβαρά δεν θα κάθεται να τη συζητήσει στο μέλλον.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη η εκτίμησή μου, αν είναι, διορθώστε με. Έχω την εντύπωση ότι σε συνέχεια αυτού που είπε ο Δημήτρης με τα μικροπράγματα και τις μικροδιευθετήσεις που φαίνεται να ακολουθεί ως γραμμή το κάθε κράτος, σαν να προσπαθεί να μικροεξυπηρετηθεί ο καθένας, δηλαδή λίγο αέριο να περάσει από εκεί να κάνω εγώ τη δουλίτσα μου, λίγο βαφτισμένο πετρέλαιο, λίγο τόνα, λίγο τάλο. Το βλέπω σωστά ή κάνω λάθος?
2: Δηλαδή, έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφω.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
2: Δεν τους ενδιαφέρει. Κάνουν από τη μία δηλώσεις, από την άλλη ότι μπορεί να περάσει ας έρθει παιδιά.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, σπάσει δεν υπάρχει με τη Ρωσία, αλλά λίγο να τον βάλουμε να δουλέψει το Nord Stream, αν μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε, λίγο να περάσει κανένα τάχα αζέρικο αλλά ρώσικο μέσω Τουρκίας, λίγο τόνα, λίγο τάλο, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσω...
2: Λίγο να βαφτίσουμε το Καζακστάν το πετρέλαιο, ναι, που είναι ρωσικό.
0: Να μην ουσιαστικά χρησιμοποιήσω καμιά έκφραση του σειρμού τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά αυτή είναι η πολιτική, έτσι.
2: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία,
2: αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Τουλάχιστον ο Αμερικανός είναι πιο ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους πολίτες του. Εδώ πέρα ακόμα έχουμε το Φερετζέ μπροστά και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Κύριε Κοψαχίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή σας μέρα. Ο Βασίλης Κοψαχίλης είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής για όλα τα οποία έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν μπορείς δευτερόλεπτο να χάσεις. Πραγματικά βομβαρδιστήκαμε από τώρα εξελίξεις, ειδήσεις, πραγματικότητα, φήμες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν προλάβαινες, αναώρα.
1: Είναι εντυπωσιακή η αφωνία της Ευρώπης και το ζήτημα είναι ότι φαίνεται και τα κράτη-μέλη μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ότι είναι απόντα από τις μεγάλες εξελίξεις. Εμείς ας πούμε παλεύουμε για μια δημοσιονομική ευελιξία, για κάτι λεφτά προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κάποια επιδόματα, θα δοθεί ένα δις για ενεργειακά project.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
4: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
5: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: 28. Με τι τιμές? Δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα.
0: Με τι τιμές και με τι θερμαντικό μέσο.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Στα μεγάλα ζητήματα, τα οποία είναι, αυτά είναι η κορονίδα. Για εκεί τον θέλεις τον πολιτικό στο ανώτατο επίπεδο. Όχι να μου διαπραγματευτείς τις αντλίες θερμότητος. Καλές είναι και αυτές. Αλλά δεν είναι τα κορυφαία ζητήματα στο επίπεδο των ηγετών. Δεν είναι. Οι ηγέτες έπρεπε αυτά να συζητάνε και να τα αποφασίζουν σήμερα για μια τριετία και μια τετραετία μπροστά. Εμείς εδώ καθόμαστε και συζητάμε στην Ευρώπη, είναι εκβιαστής ο Τάδε, είναι εκβιαστής ο Τάδε, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι.
0: Εν τω μεταξύ βλέπετε τι γίνεται. Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο.
1: Πανικός.
0: Έτσι.
1: Πανικός. Έχεις θέματα τεράστια.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Έχεις... Να πούμε και κάτι τελευταίο. Επειδή θεωρούμε ότι κάτι κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Με ποια έννοια. Η Γερμανία, η οικονομία της είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Η Γαλλία είναι χειρότερα. Ξέρετε ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτες του ελληνικού τουρισμού. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Είναι οι δύο καλύτεροι πελάτες μαζί με τους Ιταλούς. Είναι η τριάδα από, από οι χώρες από τους οποίους προέρχονται οι περισσότεροι τουρίστες για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Άρα ή αλλάζεις πελατολόγιο ή ετοιμάσου.
1: Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι αυτά πρέπει να μας ανησυχούν αν κοιτάμε μπροστά και δεν κοιτάμε χθες ή σήμερα. Ούτε το σήμερα πρέπει να κοιτάμε, αύριο πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε. Όταν εσύ ως τουρισμός παίρνεις από αυτούς και αυτοί έχουν ύφεση και τα κακά τους τα χάλια, εσένα θα σε επηρεάσει? Μήπως πρέπει να το δεις, να διαφοροποιήσεις το πελατολόγιο, να πας αλλού, να κάνεις, τέλος πάντων, αυτοί που χειρίζονται τα πράγματα κάτι. Αυτό είναι ένα ζήτημα και πολλά άλλα τα οποία μπορείς να βάλεις δίπλα.

Την εκπομπή υποστηρίζει και η ΟΤΕΚΟ, που θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Διαθέτει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και την υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση δηλαδή του οχήματος από τον χώρο σας. Λειτουργεί καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Και για ραντεβού, oteco.gr.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
14: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
15: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά Πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Δημητρή, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψωνιά?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Τράκης. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας στους 23 με 25. Στην Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα έχουμε λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα House Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. House Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 7755599 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317575.
9: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής. Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
8: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
10: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo.

0: Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac,

0: Ωραίο ήλιο μας έβγαλε. Πάντα τέτοια. Εντάξει τώρα, πάντα τέτοια, μην καταστρέψουμε και την παραγωγή, ενώ να ρίχνει τη βροχή του όταν να τη ρίξει, μετά όμως να θερμοσυσσωρεύουμε. Δεν μπορούμε να τα παντρέψουμε και τα δύο, δηλαδή και η παραγωγή να πηγαίνει καλά και η θέρμανση που θα χρειάζεται να είναι λιγότερη. Ναι. Εν τω μεταξύ, έβλεπες με Ρωμίνια, Κωνσταντίνε. Είναι πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνος στα μερομήνια. Διαβάζει και πλάτες από αρνιά, να ξέρετε, αν τον χρειαστείτε. Τώρα τι σηκώνεις τα μανίκια? Θα κάνεις ανακοινώσεις? Για πες.
1: Διάλεξη θα κάνω. Καταρχάς είμαι της τεχνολογίας εγώ, έτσι, σαν σύγχρονος.
0: Γι' αυτό είπα, διαβάζεις πλάτες.
1: Ναι, σωστά. Τρόμαξα. Τρόμαξα γιατί άκουσα δύο παλιούς ημερομηνάδες,
0: ναι.
1: Μερομηνάδες μάλλον καλύτερα, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι θα περάσουμε τον πιο βαρύ χειμώνα των τελευταίων 15 ετών. Mm-hmm. Θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας.
0: Δηλαδή είναι διασταυρωμένες οι πηγές.
1: Τι να σου πω, δύο άκουσα, ελπίζω να διαψευστούν, ελπίζουμε όλοι να μην ξέρουν τι λένε ή να είδαν κάτι άλλο, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να έχουν γίνει και αυτοί superstars και να έχουν μπει στον αγώνα των κλικς.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετεωρολόγοι και σεισμολόγοι πάνε μαζί. Στις έρηδες, στις διαφωνίες, στις γκρίνιες, στα κλικ.
0: Ναι.
1: Λένε κάτι για να πούνε. Μπορεί να είναι τέτοιοι και αυτοί, δεν τους ξέρω.
0: Ναι, αλλά παλιά ήταν μόνο τηλεοπτική η διαμάχη στο πλαίσιο της απόκτησης αναγνωρισιμότητας. Τώρα που υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο που είναι τα views και τα clicks, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αυτοί που είδες, ρε παιδί μου, ήταν οι φίρμες.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν φίρμες.
1: Δεν ήταν φίρμες.
0: Δεύτερη κατηγορία μερομηνάδες είδες.
1: Και τρίτη. Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και κάποιοι πρακτικοί. Πώς είναι ο πρακτικός στο τάδε χωριό που πηγαίνεις εκεί,
0: ναι,
1: έχει
0: και
1: προβλήματα η μέση σου και σε μισή ώρα τρέχεις μαραθώνιο 40 χιλιόμετρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πέρδικας.
0: Ποια ιατρική και βλακίες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι και κάποιοι τέτοιοι που είναι πολύ πολύ παλιοί και βλέπουν βότσαλο στη θάλασσα και διαβάζουν τον καιρό. Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν πάντως
0: και
1: πρώτης
0: κλάσης. Πώς γίνεται αυτό, βλέπεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου?
1: Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου μελετάς, τι να σας πω, ακόμα και το πώς πετούν τα πουλιά. Έχει σημασία και αυτό δηλαδή. Για να βγάλεις
0: πρόσχε,
1: το τι
0: θα
1: καιρό θα κάνεις
0: τώρα.
1: Σε 5 μήνες. Κύριε Διαμαντίδη, παρακαλώ.
2: Εγώ άμα περάσω έξω από ένα βεζινάδικο, τα έχω μελετήσει όλα. Και πώς πετούν τα πουλιά και πώς προσγειώνονται τα πουλιά και πού θα πάνε τα πουλιά και όλων των ειδών τα πουλιά.
0: Και για μας και λαϊδούν τα πουλιά.

Αυτό πώς γίνεται τώρα, για πείτε μας λίγο σας παρακαλώ, για να ανοίξω τις γραμμές. Κάτι, ναι, βλέπεις ρε παιδί μου την τάδε μέρα και καταλαβαίνεις τι θα κάνει τον τάδε μήνα, κάπως έτσι. Δεν έχω εντρυφήσει να σου πω. Για κάτσε λίγο, ανοίγω γραμμές.

0: επόμενος είναι ερεσιτέχνης μετεωρολογίας για ιδιωτικούς λόγους, επειδή ασχολείται με τη θάλασσα και έχει μπει στη διαδικασία να κάνει διάφορα σεμινάρια, όχι μερομηνιών βέβαια έτσι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει για τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, αν έχουν κάποια ισχυρή πιθανότητα επιτυχίας ή όχι, πόσο μάλλον δεν μου λέει να συζητάμε τώρα για μήνες μετά. Δεν ξέρω, πάντως είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και θεωρούν δεδομένο ότι τους βγαίνει. Βέβαια, αν σου πει κάτι στο τέλος Αυγούστου για τον Ιανουάριο, θα το θυμάσαι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Ονομάζομαι Δήμος Βαλκανίδης, είμαι από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, Δήμο.
1: Α, μην ξέρεις. Τι να σε έλεγα, είμαι στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Στο Κουφάλια.
0: Ναι.
1: Να σε πω τι γίνεται μπροστά από το γήπεδο και γίνεται πίσω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το γήπεδο, δηλαδή από πίσω από το γήπεδο υπάρχει μια διεύθυνση που ονομάζεται Σίγμα Γκουτζαμάνι. Σίγμα Γκουτζαμάνι. Εγώ από ό,τι έψαξα, αυτός ήταν συνεργάτης του Γερμανών. Ήταν δοσύλλογος.
0: Αυτό γιατί μου το λες τώρα?
1: Ή πού να το πω?
0: Γιατί δεν έχεις κανέναν άλλον? Παρέα δεν σε κάνει κανείς?
1: Τι είπα να πει παρέα? Πήρα τηλέφωνο στο ραδιόφωνο να σε πω τι γίνεται.
0: Να μου πεις τι γίνεται για κάποιον ο οποίος μπορεί να ήταν δοσύλλογος στην κατοχή και γιατί του έχουν αφιερώσει δρόμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και εγώ πρέπει να τα ακούσω τώρα αυτό?
1: Συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει αν αναγνωρίζει κάποιος το λάθος του. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Για τον καιρό ήθελα να πω ότι ίσως μπήκε στο στοίχημα για να το παίξουμε γι' αυτό.
0: Εσείς τα πιστεύετε αυτά, ότι μπορεί κάποιος να ξέρει τι καιρό θα κάνει μετά από 4-5 μήνες?
2: Ούτε για μια εβδομάδα, ούτε για τίποτα. Απλά το κάνουν θεωρία τώρα. Σας λέω, θα το δούμε σε λίγο καιρό και στο στοίχημα.
0: Τον καιρό.
2: Τον καιρό, τα βλέπουμε όλα στο στοίχημα.
0: Σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Έλεγε προηγουμένως ο Αντώνης με τον οποίο μιλούσαμε, λέει τώρα εδώ δυσκολεύονται μέσα στην ίδια μέρα να κάνουν πρόβλεψεις πολλές φορές, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και το λένε οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που είναι σοβαροί στον χώρο της μετεωρολογίας. Ακούς πολλές φορές την πρόγνωση και σου λένε θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα περάσει, θα παίξει ρόλο η κίνησή του σε εκείνο το σημείο κλπ. Και ακούς άλλους να σου λένε έτσι θα είναι ο χειμώνας, έτσι θα είναι το καλοκαίρι. Κάτσερες, περίμενε. Ο Σπύρος, ας πούμε, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ, με τον Σπύρο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ασχολείται όντως ο άνθρωπος, μου γράφει τώρα σε μήνυμα, γελάει ο κόσμος, λέει. Με το πιο ισχυρό Ελνίνιο που περιμένουμε φέτος, ίσως να έχουμε ένα από τους θερμότερους χειμώνες. Τώρα ποιον άκουσα εγώ, το Σπύρο ή αυτό που έβλεπες εσύ? Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Αλέξανδρος Κάιζερ.
0: Ναι, Αλέξανδρο.
3: Θέλεις να δεις για τον καιρό, θα ρωτήσεις παλιό τσομπάνο.
0: Ναι.
3: Οι παλιοί ξέρανε στο τι. Και δεν διαβάζεις την πλάτη, κάτσε να μιλήσω στο δεξί. Δεν διαβάζεις την πλάτη από τα αρνή. Διαβάζεις το στέρνο. Αν το στέρνο είναι άσπρο, θα πάει καλό χειμώνας. Αν είναι μαύρο, Θεός να σε φυλάει. Και το δεύτερο στο άρνη.
0: Και πώς, περίμενε λίγο βρεσί Αλέξανδρο τώρα, πώς αλλάζει χρώμα το στέρνο δηλαδή?
3: Δεν αλλάζει χρώμα, είναι. Έτσι μου το μάθανε, Σάκη μου, έτσι το λέω.
0: Ναι, αλλά ό,τι σου λένε δεν πρέπει να το καταπίνεις αμάσιτο.
3: Το είδα όμως, το είδα πάρα πολύ.
0: Είδες τι, το χρώμα στο στέρνο ενός αρνιού προκύπτει πώς, από τη γένα, από το τι θα φάει, από το τι ζωή κάνει. Και ναι. Τι σχέση έχει αυτό με τον καιρό?
3: Αυτό που λες εσύ, έχω και εγώ την απορία, ναι. Αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή έτυχα να το δω πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι μικρός. Είχαμε πρόβατα, έλεγε η γιαγιά μου παράδειγμα, θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Γιατί ρε γιαγιά, έλα εδώ μιλή. Το ξέρω το βλέπω, είναι μαύρο. Δεν το βλέπω. Ωραία.
0: Απ' έξω.
3: Φυσούσε τα πνευμόνια,
0: ναι.
3: Αν το πνεύμα, τα άσπρα σηκώτια που λέμε. Αν γινόταν κόκκινα, με έλεγε Παναγιά μου που λόγω. Γιατί είμαι μισοσπόντιος. Οι παλιοί ξέρανε. Δεν το λέω, θα δει τα λόγου. Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Και εσύ έβλεπες ότι έβγαινε δηλαδή?
3: Έβγαινε, έβγαινε. Και καθόταν από τη μεριά, την περάντα πάντα, από τη μεριά της Βέρειας και με έλεγε, αν βλέπεις από τη Βέρεια μαυρίλα, εδώ θα κάνει κατακλυσμό.
0: Καλά, εντάξει τώρα, σε αυτό, παρόλο που φλέξαρε η γιαγιά σου, δεν είναι και εντυπωσιακό? Και εμείς άμα βλέπουμε κανένα ντουμάνι στην Κατερίνη, τρέχουμε και μαζεύουμε τις τέντες, λέμε κατά εδώ θα σκάσει. Αλλά το άλλο τώρα με τα, πώς το είπαμε, με το στέρνο που λες του αρνιού,

0: το.
1: Με τα Ρενιέ, το Στέρνο, ναι.
0: Δεν πρέπει να το δικαιολογήσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Το και με συγχωρεί, φίλε.
0: Μα εδώ σε θέλω.
1: Έτσι που σου τα λέγανε, θα λέω, αλλά απλά το παρατήρησε και είναι πράγματι, είναι, βγαίνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Πίστευε και μη, ερεύνα. Ερεύναντε. Τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή, θέλουμε εξηγήσεις για να μπορέσουμε να το δούμε, ρε παιδί μου, και πιο επιστημονικά, να του προσδώσουμε μια επιστημοσύνη. Αλλιώς, εν τω μεταξύ, δεν μου είπες πως, και δεν μου είπε και κανένας ακροατής, αυτό πώς γίνεται. Βλέπεις 1η Αυγούστου, 2, 3, 5, τι...
2: Ναι, καταρχάς τώρα σοβαρά, επειδή παρακολουθώ τα μετεωρολογικά site και τα προγνωστικά μοντέλα όσο μπορώ, μην ξεχνάμε ότι για τη σημερινή την ημέρα έδινε βροχές. Χθες.
0: Έδινε βροχές το πρωί.
2: Ναι, για σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, πέρασε το πρωί, πάει.
2: Βλέπετε.
0: Μεσημέριασε.
2: Ο ήλιος λάμπει. Για αύριο βέβαια πάλι δίνει βροχές. Μπας περιπτώσει, αυτή η μέθοδος των μερομηνίων έχει ως εξής, έχει να κάνει ως εξής. Από 1 έως 12 Αυγούστου μελετούν αυτοί η κάθε μέρα αντιστοιχεί στο μήνα του έτους. Δηλαδή η 1η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Ιανουάριο. Οι δύο
0: η 1η Αυγούστου,
2: ναι,
0: του 26, ας πούμε, αντιστοιχεί,
2: ναι,
0: στον Ιανουάριο του 27.
2: Σωστά.
0: Όλο το μήνα.
2: Ναι, 2 Αυγούστου αντιστοιχεί στο Φεβρουάριο του 27 και ούτω καθεξής, από 1 έως 12 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτοί βλέπουν η πρώτη μέρα, όπως είπες, δείχνει τον καιρό του Ιανουάριου. Του Ιανουαρίου.
0: Η δεύτερη... Κάτσε Κώστα, περίμενε λίγο. Έτσι όπως μας τα λες, άμα φτάσεις τη 12η Αυγούστου και πας 12 μήνες μετά, ξεκινώντας με ημερολογιακό έτος όπως το περιγράφεις, από 1 Ιανουαρίου, θα πας για το Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Θα έχουμε καύσωνα.
3: Κώστα, να σε ρωτήσω.
2: Με άλλα λόγια, γιατί το 12 Αυγούστου έχουμε
3: ζήσει. Να πάμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Πού θα πάει η τιμή της βενζίνης, μπορείς να δεις.
2: Κοίτα, εγώ δεν είμαι μερομηνάς.
3: Τώρα
2: απλά λέω, εξηγώ τι λένε αυτοί. Τώρα. Η ηλιοφάνεια, λέει, προμηνεί ηλιόλουστο και καλό μήνα.
0: Ναι.
2: Ο άνεμος δείχνει ότι ο αντίστοιχος μήνας θα είναι άστατος. Mm-hmm. Δηλαδή, αν φυσάει 2 Αυγούστου, λέει ότι ο Φλεβάρης θα είναι, ναι, άστατος.
0: Πού όμως?
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
6: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
5: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
6: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
7: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε.

0: μαγική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο showroom

0: @showroom.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο Moda Jaiku Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaiku 5 για 6 μήνες. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σε 23 λεπτά 11 με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα νέα εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

0: δεν κατάληξαμε ποια είναι η μεσαία τάξη, κύριε Διαμαντίδη. Αφήσαμε την κουβέντα στη μέση.
1: Με βάση τα χρήματα που έχεις ή με βάση το πώς νιώθεις?
0: Γιατί δεν είναι αλληλένδετο? Δηλαδή μπορεί να νιώθεις διαφορετικά από ό,τι σου επιτρέπουν τα χρήματα που έχεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο ελληνική ταινία του 50 κιόλας και του 60.
1: Είναι ντε και καλά αλληλένδετο, αλλά προφανώς έχει σύνδεση. Ποια χρήματα όμως, των δηλώσεων ή τα πραγματικά?
0: Ναι, σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτό που λέγαμε κατά καιρούς, το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή το ό,τι κάνεις δεν είναι για τα social, δεν είναι για να τα βγάζεις τα μανταλάκια στα social media, γιατί τα social media δεν τα παρακολουθούν μόνο οι ακολουθοί σου.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έχεις και κάτι άλλους ακολούθους, οι οποίοι κάνουν άλλες δουλειές. Και ακόλουθος όλων έχει γίνει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ είναι όλη μέρα στα social media.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ απλό να παρακολουθηθούν στα social media και αυτό κάνει η ΑΔΕ και καλά κάνει.
0: Δηλαδή, οπότε αν είσαι μεσαίος, αν είσαι της μεσαίας τάξης και το παραξευτιλήσεις και αρχίσεις και το παρατραβάς και βγάζεις τη ζωή σου στα μανταλάκια, μπορεί ξαφνικά να σου έρθουν και να σε κάνουν φίλο και φτερό. Και μπορεί να το παθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, τέλος πάντων, άμαθοι, αλλά βλέπω ότι και σε υψηλό επίπεδο συμβαίνει. Δηλαδή άμα θέλεις να ξεκατηνιαστείς, δεν χρειάζεται να το κάνεις δια ανακοινώσεων, γιατί ανακοινώσεις είναι και γραπτές, όπως ξέρουμε όλοι, και τα γραπτά μένουν. Και να τα σβαρνάς στο διαδίκτυο δεξιά και αριστερά, γιατί δεν τα βλέπει μόνο η μία και η άλλη πλευρά, και οι ακόλουθοί σου τα βλέπουν κι άλλοι. Και μετά έρχονται και σε κάνουν σμπαράλια. Κατάλαβες?
1: Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σκεμμένα για λόγους διαφήμισης, επικοινωνίας και προβολής, που είναι το... Ο σκοπός είναι οικονομικός, και υπάρχουν και πράγματα που γίνονται ελαφρά την καρδία και με λίγη σκέψη, όπου εντάξει, και έχεις να κάνεις με αφελείς ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι όλο αυτό το πανηγυράκι στα social media, το οποίο είναι τίποτα επιφανειακό, της πλάκας είναι, τους προσφέρει κάτι. Για μένα είναι δύο οι λόγοι λοιπόν. Το ένα είναι σκοπιμότητα οικονομική και το άλλο είναι λαφρύ μυαλό. Οπότε...
2: Πιο αυστηρές ποινές και με τη χρήση και σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, με αποτέλεσμα πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο αποτελεσματικά η δημόσια διοίκηση να έχει εικόνα και να επιβάλλει και πρόστιμα. Τώρα τι συνέβη στην ουσία? Εντοπίσαμε γύρω στους 20 influencers. Οι influencers είναι οι λεγόμενοι επηρεαστές κοινής γνώμης, είναι δημόσια πρόσωπα με λόγο και παρουσία
3: στα
2: κοινωνικά δίκτυα. Σωστά, με έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλοι αυτοί μαζί που εντοπίστηκαν, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, έχουν 4 εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρουσία και επίδραση στην κοινή.
4: Σημαίνει ότι βγάζουν και καλό μεροκάματο.
2: Και σημαίνει και κατ' επέκταση πολύ σωστά ότι οι άνθρωποι αυτοί βγάζουν όχι απλά καλό μεροκάματο, βγάζουν εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν αυτοί κάνανε ένα λάθος. Ήρθαν και οικειοθελώς διαφήμισαν μέσα από τις πλατφόρμες τους ουσιαστικά παράνομο ζώο. Κάτι τέτοιο είναι παράνομο με βάση τον νόμο που σας περιέγραψα.
4: Έχει μέχρι πρώτη δεν ήταν
2: παράνομο. Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Μέχρι πρώτη δεν ήταν παράνομο. Μπορούσε κάποιος, χωρίς καμία ειδική του έτσι, επίπτωση αρνητική ή χωρίς καμία νομική απόρρεια, να μπορεί να προβάλλει και να διαφημίζει ό,τι θέλει στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό όμως από εδώ και στο εξής απαγορεύεται και αντιμετωπίζει ο κάθε influencer μία ποινή της τάξης των 50.000 ευρώ, ένα πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση.
4: Ναι, αλλά...
2: 50.000 ευρώ αναπαράβαση.
0: Δηλαδή αυτοί τα έπαιρναν ούτως ή άλλως επειδή είναι influencers και μέσα στο τα παίρνω από παντού έριχναν και παράνομο τζόγο, γιατί αφού διαφημίζω το α, το β, το γ και λοιπά, πάρει και το δ.
1: Κοιτάξτε, κανονικά ο τζόγος στην Ελλάδα, νόμιμος και παράνομος, έπρεπε να απαγορευτεί πλήρως. Εγώ δεν έχω και αναλαμβάνω και την ευθύνη αυτού που λέω, και ο νόμιμος τζόγος έπρεπε να... Τι θα πει νόμιμος τζόγος? Επειδή υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι νόμιμος, και επειδή το άλλο είναι κάτι άλλο, είναι παράνομο. Τζόγος είναι το ένα, τζόγος είναι και το άλλο. Και τα δύο έπρεπε να απαγορευτούν.
0: Εντάξει, τώρα, άμα πας σε αυτή τη λογική, Δημήτρη, θα πρέπει να συζητήσουμε και το αν πρέπει να απαγορευτεί η πώληση καπνού, αν πρέπει να απαγορευτεί η πώληση ποτών.
1: Δεν είπα εγώ για πώληση καπνού και ποτών. Μίλησα για τον τζόγο.
0: Ό,τι πειράζει.
1: Αυτή τη στιγμή ο τζίρος του παράνομου τζόγου με στοιχεία πρόσφατα, τα οποία έδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Κάτι δισεκατομμύρια.
1: Είναι μεγαλύτερος από τον τζίρο του νόμιμου. Άρα λοιπόν η πολιτεία. Δεν μιλώ για τη σημερινή κυβέρνηση και προηγούμενες και τις επόμενες μάλλον. Δεν μπορεί να συμμαζέψει το ζήτημα του παράνομου τζόγου. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να διαπιστώνουμε ότι είναι κάτι 1,5 δις, διάβαζα νούμερα, ο τζίρος του παράνομου τζόγου και ο νόμος είναι χαμηλότερος και απλά να διαπιστώνω και να κάνω ας πούμε και 20 influencer, 18 κάτι ελαφρύδες στο μυαλό οι οποίοι κάνανε παρανομία καραμπινάτη, να τους ξεμπροστιάζω? Αυτό είναι η λύση? Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα από τον υπολογιστή τους ή από το κινητό τους μπαίνουν στον παράνομο τζόγο και δαπανούν τα λεφτά τους, κορόιδα αλφα κατηγορίας, Champions League κορόιδα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το συμμαζέψω? Αφού δεν μπορώ να το συμμαζέψω κανονικά και με τεχνολογικά μέσα, δεν συμμαζεύεται, αδερφέ, δεν συμμαζεύεται. Κόφτω.
0: Ναι, και πώς θα το κόψεις εδώ? Δεν μπορείς να συμμαζέψεις τον.
1: Τέλος, ό,τι
0: τον
1: είναι τζόγος πιτσιρικά... δεν έχεις πρόσβαση από την Ελλάδα. Θες να πας να παίξεις, βγες από τα ελληνικά σύνορα και μπες με έναν βουλγάρικο, με μια βουλγάρικη IP και ό,τι άλλο. Θα μου πεις και από εδώ μπορούν να μπουν με βουλγάρικη IP.
0: Ναι, εδώ δεν μπορείς να συμμαζέψεις τον πιτσιρικά από τα social media και φέρνεις νόμους.
1: Κόψε και τα νόμιμα και τα παράνομα στον τζόγο. Δεν μπορεί να διαπιστώνεις ότι έχω μεγαλύτερο τζίρο στο παράνομο. Και τι να κάνουμε, αυτό είναι και το παλεύουμε. Τι παλεύεις, αδέρφε, αφού δεν μπορείς να το κόψεις?
0: Εσένα το θέμα σου ποιο είναι, αν χάνουμε λεφτά από τον παράνομο?
1: Μένα το θέμα μου είναι ότι οι εταιρείες του τζόγου είναι εταιρείες καταστροφής. Διαλύουν τους ανθρώπους, διαλύουν τις λίγες οικονομίες που έχουν οι άνθρωποι, τάζουν αυτά που τάζουν και ο κόσμος τα κορόιδα πάνε και παίζουν. Και μετά έρχονται αυτές οι εταιρείες πίτα στην υποκρισία και κάνουν και χορηγίες. Διαφόρων ειδών χορηγίες. Και διαφήμιση και χορηγίες και αθλητικά γεγονότα. Και άμα καθίσεις και εξετάσεις από πού είναι η κεφαλαϊκή τους βάση, είναι τα λεφτά των κορόιδων.
0: Τι να κάνουμε, όταν είσαι ενήλικας πρέπει να αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου. Δεν μπορείς να έχεις κράτος πατερούλη.
1: Αφού είναι εθισμός ο τζόγος, κύριε Μόσχη. Είναι εθισμός ο τζόγος, κύριε Μόσχη. Είναι εθισμός.
0: Είναι εθισμός.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια, συμβουλευτική υποστήριξη για να το ξεπεράσεις.
0: Υποστήριξη έχεις.
1: Βέβαια. Ποια είναι η υποστήριξη που έχει από την πολιτεία?
0: Συγκεκριμένα προγράμματα απεξάρτησης.
1: Ο νόμος τζόγος που στον δίνει δήθεν είναι νόμος, καλύπτει, λέει, τις προϋποθέσεις που έχει βάλει η πολιτεία. Ναι. Και. Δεν είναι τζόγος.
0: Μα σου λέω, το ίδιο πράγμα είναι και με το κάπνισμα. Νόμιμη είναι η πώληση.
1: Ξέρεις τι μέτρα υπάρχουν όλο και περισσότερο για τους καπνιστές? Υπάρχουν χώρες που για να καπνίσεις ένα τσιγάρο, και παλιά όταν στην Ελλάδα ήταν παντού ντουμάνι,
0: πρέπει να αλλάξεις χώρα.
1: Έπρεπε να πας έξω στο κρύο, εκεί σαν τον κατάδικο, στη γωνία.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αυτό θα το κάνω για το κάπνισμα. Για τον τζόγο θα λέω, έχει παράνομο μπόλικο. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, να το βλέπουμε να συμβαίνει.

0: Αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας και μαζί με τα υπόλοιπα στα λεπτά που έχουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κάνα δεκάλεπτο περίπου δηλαδή, μέσα σε άκρες και στις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900, στέλνετε διάφορα για τρόπους αντιμετώπισης αναλόγων φαινομένων και στα μηνύματα. Ναι, υπάρχουν τρόποι. Κοιτάξτε, άμα θέλεις υπάρχουν τρόποι. Για όλα όσα περιγράφουμε, αυτό το οποίο δεν ξέρω αν θα καταφέρει κάποια στιγμή να βρει τρόπο νομοθέτης, είναι πως θα συμμαζέψεις τα πιτσιρίκια από τα social media. Εδώ δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος νομοθέτης να τα καταφέρει. Δηλαδή, αν θέλει και το τσιγάρο θα το κόψει σε όλους. Αν θέλει θα μπορέσει να κόψει τον παράνομο τζόγο. Αν θέλει μπορεί να κόψει τον νόμιμο τζόγο. Αν θέλει μπορεί να απαγορεύσει το αλκοόλ. Αν θέλει μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά το πώς να ξεκολλήσει τα πιτσιρίκια από τα social media, αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρει κάποια στιγμή να το πετύχει. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το καταλάβω.
1: Ο προθάλαμος του για να ασχοληθείς με τον τζόγο νόμιμο και παράνομο, λοιπόν, είναι τα social media. Και τα πιτσιρίκια έρχονται σε επαφή, και όχι μόνο τα πιτσιρίκια, και ο 17ης και ο 18ης και ο 19ης, γιατί θεωρούμε ότι ενηλικιώνονται τα παιδιά στα 18. Παπάρια μάντολες. Τα 18 είναι απλά μια ημερομηνία, τίποτα δεν είναι. Η ενηλικίωση έρχεται με άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα social media λειτουργούν ως προθάλαμος να ζεστάνουν τους μελλοντικούς πελάτες του τζόγου. Με πίτα στη διαφήμιση εκεί μέσα, πίτα, έλα παίξε ρουλέτα, έλα παίξε καζίνο, έλα παίξε σαχλαμάρες, έλα παίξε αυτό, έλα εκείνο το στοίχημα, έλα το άλλο το στοίχημα σε αυτό, έλα το στοίχημα αν τώρα θα ξημερώσει έξω ή θα βρέξει, και ό,τι παπαριά μπορείς να φανταστείς, και λειτουργούν όσο κατεξοχήν προθάλαμος. Θέλεις να κάνεις δουλειά σοβαρή, ναι, απαγόρεψε κάθε διαφήμιση. Κάθε διαφήμιση για κάθε είδους τζόγο στα social media. Να σε δω. Να σε δω να κάνεις δουλειά αποτρεπτική. Σοβαρή δουλειά αποτρεπτική. Άστο μόνο σε κάποια άλλα μέσα. Π.χ. στην τηλεόραση. Όχι στα social. Διαφήμιση για τζόγο νόμιμο, παράνομο, δεν με απασχολεί καθόλου. Σοβαρή δουλειά να κάνεις.
0: Τελευταία έχω αρχίσει να σε βλέπω όλο και πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι καθόλου.
0: Χρησιμοποιείς
1: πιο κοντά είμαι στη λογική.
0: Χρησιμοποιείς εκφράσεις που χρησιμοποιούν κορυφαία στελέχη.
1: Καθόλου εκφράσεις δεν χρησιμοποιώ. Απλά επειδή ορισμένα πράγματα. Κοίταξε, υπήρχε παλιά ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Λοιπόν.
0: Τι πας και θυμάσαι.
1: Εγώ πάω και θυμάμαι πολλά πράγματα. Έχω και καλή μνήμη. Αυτή η κατάσταση με τον τζόγο δεν είναι τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο. Υπάρχει και η ηθική πλευρά. Η κοινωνία, θα μου πεις, έχει πιθανότητα εξαχρειωθεί σε πάρα πολλά πράγματα και δεν το κοιτάμε όπως πρέπει το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει όμως το ηθικό κομμάτι. Δεν μπορεί να είσαι στη λογική να απαγορεύσω τα social media κάτω από μια ηλικία και την ίδια στιγμή να επιτρέπεις πίτα διαφήμιση για τον τζόγο μέσα στα social media. Συγγνώμη, τι κάνουμε, ας πούμε. Απ' τη μια λέμε μην έχεις πρόσβαση εσύ, αλλά μπορείς άμα είσαι 16 να έχεις πρόσβαση και σου έχω και πει τα διαφήμιση για τον τζόγο μέσα, γιατί βάζουν εκεί πέρα όλες αυτές οι εταιρείες τη διαφήμιση και εσύ αρχίζεις και εθίζεσαι εκεί με τη σαχλαμάρα που βλέπεις.

Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Από 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε έως 31 Οκτωβρίου. Και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους ευληματικούς κακούς.

0: Σήμερα θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο περί αποκλεισμού των πολύ άγουρων ηλικιών από τα social από 1η-1η-2027. Περιμένω να δω τις λεπτομέρειες και θα ήθελα να δω και περιστατωμένα στοιχεία από άλλη, από την άλλη πλευρά, από το άλλο ημισφαίριο που έγιναν οι πρώτες δοκιμές από την Αυστραλία, για το τι ακριβώς κατάφεραν, για να δούμε τι πιθανότητες έχουμε να καταφέρουμε κι εμείς. Τι να καταφέρεις δηλαδή, όταν είμαστε όλη μέρα καρφωμένοι στο διαδίκτυο μέσα στα σπίτια, να κάνουμε μετά σαν τους γιατρούς, τους παλιούς γιατρούς και κάποιους σύγχρονους που είναι με το τσιγάρο στο χέρι και σου λένε κόψτε αυτό το διάολο, θα σε καταστρέψει. Οπότε περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τις ασφαλιστικές δικλείδες και πώς θα μπορέσει να επέλθει αυτή η περιβόητη συνεργασία νομοθέτη και γονιού και δαιμόνα για να αποκλειστεί ένας νέος από την χρήση των social media. Αυτό νομίζω ότι είναι η προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου και το περιμένω με αγωνία να δω πώς θα γίνει. Εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, μεταξύ άλλων Έφη Αχτσιόγλου και Άγγελος Συρίγος. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί μαζί από τις 8. Θέλετε κάτι, κύριε Διαμαντίδη?
1: Όχι, τίποτα. Θα πούμε αύριο.
0: Ναι. Εσάβριο τα σπουδαία λοιπόν. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ειδήσεις τώρα. Η Μένη Γεωργακούδη θα εκφωνήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα και για τη συνεργασία.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
4: Έλα πάρε πάρε! Όλα φρέσκα! Όλα τζάμπα!
5: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια!
6: Ολόφρεσκα! Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε!
5: Βάλτε μου τότε 2 κιλά!
6: Αμέσως, μαντάμ!
5: Α, έχετε και μήλα! Πόσο τα έχετε τα μήλα?
6: Τζάμπα τα μήλα σήμερα!
5: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα!
6: Έχουμε!
5: Από εδώ είναι όλα!
6: Όλα! Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία! Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους! Ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μηλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
5: Εγώ πάντως να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
7: Και καλά καμψ.
6: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
7: Έτσι Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
9: Αντιπρίς από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
10: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ατμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
13: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ από το θάνατο της 20χρονης σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση πιθανών έκσταση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ναρκωτικό. Η 20χρονη δεν ήταν χρήστης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο κ. Κουδρόγλου, δικηγόρος της οικογένειας. Ανέφερε ότι η ποσότητα που όπου βρέθηκε ισοδυναμή με 14 χάπια. Καταγγέλει ότι το ίδιο βράδυ τα νοσοκομιακά πηγαινοέρχονταν στον πολυχώρο, κάνοντας λόγο για παιδιά που λιποθυμούσαν. Η νεκροψία νεκροτομία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή.
14: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. Στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πηγαινοερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι, δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
15: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
14: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Ψάχνονται τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάται. Έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
15: Με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης, είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
14: Όχι. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
13: Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου. Οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Παρουσιάζεται σήμερα το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από την κυβέρνηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Θα θέτει ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για τη χρήση τους. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Την επομένη ξεκινάει η επίσημη διάθεση του πετρελαίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα ρωσικά χτυπήματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση Τραμπ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριά της Σαουδικής Αραβίας, με έναν νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Σύσταση από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο ημεδαποί, 38 και 19 ετών, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν 62χρονοι στη Θεσσαλονίκη. Παρίσταναν τους λογιστές, τη ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία. Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και τους συνέλαβαν στο σημείο που είχαν δώσει ραντεβού. Η 38χρονη συλληφθήσα εμπλέκεται και σε δύο τουλάχιστον ακόμα περιπτώσεις απάτης, με την ίδια μεθοδολογία, στις περιοχές των Σικαιών και του Αγίου Αθανασίου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αστάθεια με βροχές περιμένουμε κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τους 23 με 25. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια. Ο καιρός θα διατηρηθεί καλός με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και στους 23 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά περλέ λέμα, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καθαριότητα σπιτιών.
7: Nexus.
6: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
7: Nexus.
6: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
7: Nexus.
6: Πότε?
7: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
6: Πώς?
7: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
6: Αποτέλεσμα.
7: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
5: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
11: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264 54.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Πρωινό Δευτέρα, συνεχίζουμε, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αν θέλετε να κυκλοφορήσετε με το όχημά σας, να το κάνετε χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχουν προβλήματα πουθενά. Θα σας δώσω τώρα και μια μικρή είδηση που μπορεί να λύσει και το σημερινό, καθημερινό θα έλεγα, τι θα μαγειρέψουμε. Η σειρά ζυμαρικών Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκε προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Και η ουσία για μένα είναι άλλη. Δεν μιλάμε για κάτι που το τρως επειδή πρέπει. Μιλάμε για εκείνο το πιάτο ζυμαρικών που περιμένεις να χνήσει μπροστά σου με τον κιμά, το πέστο ή τη σάλτσα που αγαπάς. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, με 60% όμως λιγότερα σάκχαρα, και επιπλέον είναι και τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη. Η σειρά διατίθεται σε 4 αγαπημένα σχήματα: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Οπότε υπάρχει μόνο ένας τρόπος να έχετε άποψη για όλα αυτά που σας λέω: να τα βάλετε στην κατσαρόλα και να τα δοκιμάσετε. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχεται εικόνες, βίντεο και μηνύματα ηχητικά και γραπτά. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με ηλιακάδα ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στην Αττική, αλλά στη συνέχεια θα έχουμε βροχούλες και πτώση θερμοκρασίας. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία και με ενδιαφέρον, ιδιαίτερα οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο θέμα αυτό. Δεν πρέπει καμιά οικογένεια και κυρίως κανένα παιδί να κρυώσει τον φετινό χειμώνα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολος.

Τώρα, εμείς οι Ολυμπιακοί είναι η αλήθεια. Ζεστάθηκε λίγο η καρδούλα μας χθες το βράδυ με την νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Και δεν θα έκανα κανένα σχόλιο αν δεν είχα οργιστεί από τη διαιτησία. Η οποία διαιτησία πραγματικά ήταν χθες, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απαράδεκτη. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η μία από τις οποίες ήταν εξόφθαλμη, δηλαδή την καταλάβαινε και μικρό παιδί, παιδί 3-4 ετών, θα έλεγε ότι τους χάρισε την κόκκινη κάρτα. Ήταν μια πολύ κακή διαιτησία. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημά μας. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα από τους αρμοδίους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες διαιτησίες στα επόμενα παιχνίδια. Και δεν αντέχω, θα πω και μισή κουβέντα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θεός, Θεός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεός.

Τώρα σκεφτόμουν όλη μέρα χθες και σήμερα από το πρωί, τι θα πω ερχόμενος εδώ για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο και για τη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλήξει, είμαι πολύ μπερδεμένος. Στο αν η Ευρώπη έχει δίκιο να αντιδρά στη συμφωνία αυτή ή αν αποτελεί, όπως γράφει σήμερα η Κόντρα, αυτοκτονία της Ευρώπης για να σώσει τον Ζελένσκι. Δεν έχω εύκολη απάντηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ζυγίζει κανείς απέναντι στην υποστήριξη ενός κράτους που δέχθηκε μια άδικη επίθεση και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες φέτος το χειμώνα εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου. Εκεί βάζει κανείς στο ζύγι τα νοικοκυριά που θα παγώσουν από τη μία και το γεγονός ότι ουσιαστικά για να μην παγώσουν πρέπει να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις αρχές του και τις θέσεις του για ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι μια άδικη πολεμική επίθεση σε ένα κράτος. Δεν έχω την απάντηση. Είναι ένα πολύ σκληρό πολιτικό δίλημα αυτό. Τίνω όμως στο να κάνω την εξής παρατήρηση, να διατυπώσω την εξής σκέψη. Όταν θες να πουλάς ιδεολογία και αρχές, πρέπει να στηρίζεις τους πολίτες. Δηλαδή, θα δεχόμουν πιο εύκολα αυτή την απόφαση της Ευρώπης, αυτή τη στάση της, αν παράλληλα είχε λάβει σοβαρά και γενναία μέτρα για να μην κρυώσει κανείς φέτος το χειμώνα. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο η Ευρώπη. Παρακολουθεί αδιάφορη να εξελίσσεται αυτό το δράμα. Καλές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές μαγκές, οι ηθικές μαγκές, αλλά με το πιάτο των πολιτών γεμάτο και με το καλοριφέρ τους αναμένο.

να τον κάνει δηλαδή το τζαμπουκά στον Πούτιν η Φόντερ Λάιεν, αλλά να μην τον κάνει στους πολίτες. Γιατί εδώ μέσω του τζαμπουκά προς τον Πούτιν είναι φανερό

για το θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας και για τα αμυντικά εντός εισαγωγικών σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην πρώτη της σελίδα, η Real News την Κυριακή. 4 είναι τα όπλα που ρίχνουν στη μάχη. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια που θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα την άξει στον αέρα η κυβέρνηση την δημοσιονομική σταθερότητα όπως την ονομάζει, αλλά θα κινηθεί στα πλαίσια που της επιτρέπει ο προϋπολογισμός. Ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει για το εναπομένον 26 και για το 27 ένα ποσό ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα δούμε αν θα φτάσει το ποσό αυτό ή αν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβαίνει στα δύο κρίσιμα πολεμικά μέτωπα, σε αυτό της Μέσης Ανατολής και σε αυτό της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Τώρα επίσης προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση και το αποκάλυψε η Real News την Κυριακή η δημιουργία ενός ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχω πει τη γνώμη μου για αυτά τα καλάθια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μακάρι να πετύχει, έχουμε δει και πετυχημένες και αποτυχημένες τέτοιες προσπάθειες. Για παράδειγμα η Συμφωνία Κυρίων που έγινε η τελευταία συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως επιτυχής. Επιτυχία για τη χώρα μας, για να είμαστε δίκαιοι, η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα και άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Επενδύσεις που μπορεί να μην έχουν άμεση επίπτωση, αλλά θα φανούν τα επόμενα 2-3 χρόνια, καθώς θα ελαφρύνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών για ενέργεια. Και βέβαια, τα μάτια όλα στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη. Εκεί θα κριθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενίσχυση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Από αυτήν την ευρωπαϊκή απόφαση θα κριθούν πολλά για τη συνέχεια. Ας ελπίσουμε να δείξει τη στοιχειώδη γενναιότητα η Ευρώπη και να στηρίξει τα νοικοκυριά.

Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι η δημόσια τηλεόραση είπε ότι από το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκύπτει ότι δεν υπάρχει εκεί καμία διαρροή φυσικού αερίου. Πρέπει να βρουν όμως από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, για να μην έχουμε χειρότερα.

Σήμερα αναμένουμε και άλλη μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα την κουβεντιάσουμε αναλυτικά αφού δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Αναμένουμε το κλείδωμα των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας, ποιοι θα έχουν την εποπτεία, Kids Wallet.

0: και gov.gr wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Θέλω να το δω, δεν θέλω να πω την άποψή μου πριν. Θέλω να δω με ποιους όρους θα γίνει και πώς θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της ηλικίας και επίσης ποιο περιεχόμενο θα απαγορεύεται και ποιο όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα, ιδίως για τα παιδιά που είναι στο μετέχνιο. Ας πούμε για το δικό μου τέταρτο παιδί, για την κόρη μου που είναι 14,5 και η οποία έχει μάθει το τελευταίο διάστημα να επισκέπτεται ελεύθερα τα social media. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να χαλιναγωγηθεί η διάθεσή τους, να μπουν στο Instagram, να μπουν στο TikTok. Θέλει πολλή συζήτηση. Περιμένω να δω με μεγάλο ενδιαφέρον με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί το θέμα. Γενικώς όμως είναι στην ορθή κατεύθυνση. Δεν γίνεται τα παιδιά να χάνουν τη ζωή επειδή είναι κλειδωμένα πάνω σε μια οθόνη. Το βλέπουμε όλοι μας. Βλέπουμε παρέες νέων ανθρώπων να κάθονται για καφέ και αντί να συζητήσουν μεταξύ τους να είναι ο καθένας στο κινητό του. Ή παιδιά 15 και 14 και 16 ετών να περπατούν στο δρόμο και να αναρωτιέμαι, θα σκάσουν πάνω στο δέντρο ή πάνω στην κολόνα? Γιατί τα μάτια είναι καρφωμένα στην οθόνη του κινητού. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
3: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
4: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

Και επίσης, πολύ σωστά με ρωτούν εδώ φίλοι ακροατές, και με το dark web τι θα γίνει. Αυτό μπορούν να το ελέγξουν. Δύσκολο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Χαρούμενος γάβρος υπογράφει σήμερα ο Βασίλης. Μου λέει, γνωστός μου μου έλεγε για το κρατήδιο στο οποίο βρίσκεται η Φραγκφούρτη στη Γερμανία, ότι κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία, ότι συμβαίνουν δηλαδή αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Σε ανάλογο δρόμο θα μπει σύντομα και η Γαλλία, αγαπητέ Βασίλη, όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα τα οικονομικά. Η Ευρώπη γενικά δεν διάγει την καλύτερη οικονομική της περίοδο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ηλιόλουστες φθινοπορεινές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε περισσότερες από 25 μικρές και μεγάλες πόλεις. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στη συνέχεια. Στέλιος Ζωτός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Θα σχολιάσουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τη δήλωση Μητσοτάκη ότι με ποσοστό κάτω από 25% μπορεί να υπάρξει θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και τις κινήσεις Σαμαρά που αναμένονται, διαφημίζονται, προαναγγέλλονται αλλά δεν γίνονται και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα, τη σύγκρουση Ελλάς Πασόκ. Και μετά τις 11, Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός εργασίας, που τα προηγούμενα 24 ώρα ενεγράφει ως απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα ξεφυλίσουμε μαζί. Τις εφημερίδες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και θα μας δώσουν αφορμή για πολλά σχόλια.
1: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
2: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
1: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
0: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
1: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
1: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μας τώρα, βοήθεια!
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε? Ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση, τον Καντιάνη, που λέει τα παιδιά έχουν αναπτύξει την περιφερειακή όραση πολύ. Γι' αυτό δεν πέφτουν πάνω στα δέντρα όταν περπατούν διαβάζοντας στην οθόνη του κινητού.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Νέες ευκαιρίες για νέους μηχανικούς προσφέρει η Metlen μέσα από το 10ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Το έμιστο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικά έργα της Metlen και της Metka δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Ο νέος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Metlen. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας δώσουν και αφορμές για σχόλια. Η κόντρα αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ακόμη την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η κόντρα στην πρώτη σελίδα της, και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποίοι. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο». Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΕΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται η προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, γράφουν τα νέα. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Ζητάει εκλογές ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είπε: «Εξασφαλίστε μου 60 μέρες εκεχηρίας για να κάνω εκλογές». Τα νέα γράφουν ακόμη ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25%, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Ακόμη, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026. Ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά έφυγε. Ο πολύ σημαντικός διανοητής και συγγραφέας. Τον αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση. Με συνέδεε προσωπική φιλία μαζί του. Υπενθυμίζω ότι αυτή η εφημερίδα, η Real News, ήταν που εξέδωσε το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου για τον Άρη Βελουχιώτη. Το τι άκουσα τότε, τι πειρά δέχθηκα, αλλά από την άλλη μεριά νιώθω περήφανος που στήριξα ένα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό συγγραφικό έργο. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά». Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος, αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Τέλος, θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Η δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά κέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως στην Τουρκία, γράφει η Δημοκρατία, ο πρέσβης Μπάρακ οριάζει. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Μπροστά σε αυτά που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τι λες και αγία την Guilfoyle. Τι λες και αγία μπροστά σε αυτά που κάνει αυτός. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα, λέει η Δημοκρατία, για τα στελέχη της επιχείρησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταργεί το αυτόφορο». Και «Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κιμήλια», γράφει η Δημοκρατία. Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει αμέσως ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία, όπως αποκάλυψε χθες η Κυριακάτικη Δημοκρατία, και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα». Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Την ώρα που του επιτίθενται, φωνάζουν φασίστας είμαι. Ο ένας από τους δύο φωνάζει φασίστας είμαι. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν, ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο. Το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη Θρασκιά, τον Παπά, τον απεργό της Θυρόπιτας
και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα, γράφει το Μανιφέστο. Ακόμη, ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, λέει το Μανιφέστο, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Και Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας Αντάρτης και ο θυελώδης έρωτας με την Βαλβίνα. Γιάννη, που ρωτάς τι μας ένωνε με το Διονύση Χαριτόπουλο, αφού ιδεολογικοπολιτικά δεν ήμασταν κοντά, και αυτό είναι αλήθεια, καταρχήν μας ένωνε το πάθος για τον Ολυμπιακό. Δυνατός γάβρος ο Διονύσης Χαριτόπουλος, και έχει γράψει για τον Ολυμπιακό απίστευτα κείμενα. Και μας ένωνε επίσης η αγάπη μας για το διάλογο, για την αλήθεια. Κάναμε μερικές υπέροχες, εκρηκτικές συζητήσεις. Η Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Ακόμη μήνυμα ισχύως από Μητσοτάκη. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Είναι η προαναγγελία της Political για το ρεπορτάζ της. Η Ελεύθερη Ώρα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Η πρόεδρη Παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ναυτεμπορική έχει τίτλο «Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Οι κερδισμένοι από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Και ενεργειακή εκεχηρία διαχειρός Τραμπ, Μόσχα, Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κύριος Στέλιος Ζωντός, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζωτό, που είναι πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς σας ακούστηκε αυτή η δήλωση Μητσοτάκη για το 25% κάτω από το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή μια δήλωση, κατά τη γνώμη σας, που βοηθά τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επικείμενων εκλογών ή μπορεί και να της κάνει ζημιά?
1: Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι απλώς ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να θέσει στη δημόσια συζήτηση ότι δεν με αφορά η προσωπική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμά του.
0: Ναι, αλλά είπε αριθμό.
1: Είπε αριθμό και θα σταθώ.
0: Μήπως δεν έπρεπε να πει αριθμό?
1: Εάν ήμουν εγώ στη θέση του, μακριά προφανώς, ναι, από αυτή τη θέση, δεν θα έλεγα αριθμό.
0: Ούτε εγώ θα έλεγα.
1: Δεν θα έλεγα αριθμό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα σημείο προφανώς που ο πρόεδρος, αν χάσει, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να πάρει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει.
0: Προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε στο όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για τον πόνους των εδρών.
1: Νομίζω αυτό, και άλλωστε είναι ένα νούμερο που ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι το νούμερο που συζητιέται ευρέως στα πολιτικά πηγαδάκια κτλ. Ότι είναι το σημείο το κομβικό που ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι απλώς το έβγαλε στην επιφάνεια, α το πω έτσι, στη δημόσια συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς για να το κάψει όλο αυτό. Και γιατί ο στόχος του δεν είναι εκεί, γιατί είναι πολύ μακριά από εκεί και τα νούμερα νομίζω προς το παρόν ότι τον δικαιολογούν.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτό ήταν εσωκομματικό μήνυμα, ήταν μήνυμα προς κάποιους που ίσως ακονίζουν τα μαχαίρια για την επόμενη μέρα?
1: Νομίζω ότι προσπάθησε να κλείσει μια συζήτηση που στο περιθώριο, αν θέλετε, των τεκτενόμενων στα κεντρική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτή και υπάρχει. Με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τα δεδομένα που έχουμε.
0: Πάντα η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή. Ότι μετά, ναι, τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, κρίνονται, ναι, και τα εσωκομματικά.
1: Σωστό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται να γίνει κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή, με τα νούμερα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή και με τις δυναμικές που βλέπουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ήθελε να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την πιθανότητα να συμβεί αυτό που έχει ονομαστεί αλλαγή εν κτήση.
0: Τώρα, για σας, θα πω και εγώ τη δική μου γνώμη, θαραλέα, πού είναι το σημείο, το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη?
1: Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς αν έχει τρία μπροστά. Δηλαδή, ναι, από τη στιγμή που...
0: Εγώ θα είμαι πιο large από εσάς, θα, ναι, πω αν είναι πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28%.
1: Εντάξει, είναι και αυτό μια λογική, αλλά το 3 θα δώσει μια πολιτική ασφάλεια ότι μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ κοντά στο αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ακούει το περί δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, προφανώς θεωρώντας ότι όταν αυτό ακούγεται απελευθερώνονται κάποιοι ψηφοφόροι να εκφράσουν μια δυσαρέσκεια στην πρώτη κάλπη.
1: Προφανέστατα έχει δίκιο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού. Εμείς όμως δεν ανήκουμε στον πολιτικό σχεδιασμό και μπορούμε να κάνουμε μια πιο ελεύθερη συζήτηση.
0: Πείτε μου τώρα, Αντώνης Σαμαράς. Δεν βλέπω κίνηση. Κάνει κάποιες δηλώσεις, ασκεί κάποια κριτική, παρεμβαίνει με κάποια βίντεο. Μαθαίνω ότι κάνει καθημερινά συζητήσεις. Η Real News μάλιστα είχε ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ την Κυριακή για το ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά.
1: Το διάβασα πολύ αναλυτικά, έχει πολύ, ναι, ενδιαφέρον. Κάποια πρόσωπα και... από αυτά είχαν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και μπορεί κανείς να το διαβάσει τώρα, αν δεν το είδε χθες, να το διαβάσει και στο RealGR και στο Ενικός.gr. Τι βλέπετε, γιατί το καθυστερεί ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί στην πραγματικότητα να μην το έχει αποφασίσει?
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα παιχνίδι τακτικής που νομίζω ότι κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυσαρέσκειες όταν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτια της. Δηλαδή, θα έχει ανθρώπους που δεν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Άρα, θα βρει ένα κοινό εκεί το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τα δικά του ψηφοδέλτια. Άρα, θέλει να περιμένει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα ήθελε να βάλει τους ανθρώπους που θα ανακοίνωνε υποχρεωτικά αν παρουσίαζε επισήμως το κόμμα σε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα είχαν και πιέσεις και τέτοιο ώστε να μην κατέβουν με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέλει να αποφύγει, είναι αρκετά έμπειρος πολιτικός προφανώς και θα ήθελα να το ανακοινώσει το κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στην ημέρα των εκλογών. Θεωρητικά θα το
0: του βγαίνει αυτό ή μπορεί να του κάνει και ζημιά? Θέλω να πω, αυτή η διαρκής εκκρεμότητα του βγαίνει?
1: Έχει ρίσκο, γιατί θέλω να πω κάτι ευρύτερο. Στο χώρο της δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, αλλά όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, και στελεχών της προεχθρικής αυγής.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό.
2: Κάπου είδα και τρομοκρατήθηκα ένα 11% να καταγράφεται.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Δεν ξέρω αυτά. Δεν έχω την εικόνα προσωπικά, αλλά εντάξει. Okay.
2: Ούτε εγώ.
1: Από την άλλη, όμως, βλέπω μια κινητικότητα στα social media πολλών υποστηριχτών τους. Βλέπω μια κινητικότητα νέων ανθρώπων, η οποία προφανέστατα θα δημιουργήσει ένα σοβαρό νούμερο. Πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα, έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και ο οποίος αναζητά απάντηση. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πολιτικά, ενώ πάντα, να αναζητήσει αυτή την απάντηση στον χώρο της ακροδεξιάς.
2: Ευχαριστώ θερμά τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον κύριο Στέλιο Ζωντό. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της ΑΝΑΚΕΜ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314-405300. 2314-405300. ΑΝΑΚΕΜ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
11: ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
12: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
16: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
17: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αποκαλυπτήρια για το νέο πλαίσιο πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας, τα 15 έτη για τη χρήση τους. Θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Αφορά Instagram, Facebook, TikTok, ενώ είναι υποδιερεύνηση το Snapchat. Δεν δίνουμε κανένα δεδομένο για τα παιδιά στις πλατφόρμες, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στη συνέντευξη τύπου που παραχωρούν αυτήν την ώρα.
18: Δίνετε τα δεδομένα των παιδιών μας στις πλατφόρμες. Κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει σε κανένα του σημείο. Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάκ, όπως λέμε, στους όρους πληροφορικής για το αν το άτομο αυτό, ο χρήστης αυτός, είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27 που θα αρχίσει να λειτουργεί. Τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
17: Η ευθύνη για τους λογαριασμούς περνά στις πλατφόρμες, σύμφωνα με τον κύριο Παπαστεργίου.
18: Πλέον δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους, αλλά πλέον το βάρος της επαλήθευσης, της διασφάλισης, πάει στις πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει εκείνες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Ερώτημα και πώς τελικά θα είναι ασφαλής μια τέτοια τεχνική λύση. Οι πλατφόρμες, σε περίπτωση που είναι βέβαιες ότι η ηλικία του χρήστη είναι κάτω από τα 15, θα είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν το λογαριασμό αυτό. Σε περίπτωση που δεν είναι όμως βέβαιες, τότε λοιπόν θα εμφανίσουν ένα QR code και θα πρέπει από εκεί και πέρα να σκαναριστεί το QR code με το Kids Wallet ή με το κανονικό wallet, το gov.gr wallet.
17: Ένας στους 4 εφήβους ξεκινά χρήση των social media από την ηλικία των 10 με 12 ετών, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
19: Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4, σύμφωνα με στοιχεία και της έρευνας αλλά και του ΟΣΑ, δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media. Και επίσης, ένα στα 5 παιδιά 15 ετών, προσέξτε αυτό, νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
17: Σοκ από το θάνατο της 20χρονης σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση πιθανών έκσταση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ναρκωτικό. Η 20χρονη δεν ήταν χρήστης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο κ. Κουδρόγλου, δικηγόρος της οικογένειας. Ανέφερε ότι η ποσότητα που βρέθηκε ισοδυναμεί με 14 χάπια. Καταγγέλει ότι το ίδιο βράδυ τα νοσοκομιακά, πηγαίνω-έρχονταν στον Πολυχώρο, κάνοντας λόγο για παιδιά που λιποθυμούσαν.
20: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. Στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πήγαινε ερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι, δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
21: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
20: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Ψάχνατε τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάτε. Έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
21: Με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης, είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
20: Όχι. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
17: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 2 ημεδαποί 38 και 19 ετών, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν μία 62χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τις τηλεφώνησαν παριστάνοντας τους λογιστές και τη ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα ώστε να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία. Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και τους συνέλαβαν στο σημείο που είχαν δώσει ραντεβού. 38χρονη συλληφθήσα εμπλέκεται και σε δύο τουλάχιστον ακόμη περιπτώσεις απάτης με την ίδια μεθοδολογία στις περιοχές των Σικαιών και του Αγίου Αθανασίου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
22: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 ακταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
25: Δημήτρη, για πού το βάλες?
26: Πάω κέντρο.
25: Α, στην αγορά για ψωνιά?
26: Όχι.
25: Λαδάδικα για φαγητό?
26: Όχι.
25: Παραλία για καφεδάκι?
26: Ούτε.
25: Πού πας στο κέντρο?
26: Οτοβιζιόν για κταίο.
27: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης μέχρι και τις νωρίς το απόγευμα αναμένονται κατά τόπους βροχές, ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Δυτική Μακεδονία μέχρι στους 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας στους 23 με 25. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 23 βαθμούς.
22: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
28: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
22: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
28: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
22: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
28: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αφταστή.
22: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
29: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
30: Euphoria!
29: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
22: Όταν ακούς σειρά,

0: Φερνάντου, We Care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η,

Περασμένες 12, καλησπέρα και σιγά σιγά καλό μεσημέρι. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Πριν συνεχίσουμε με τον Νίκο Χατζηνικολάου, να ενημερώσω όλους εσάς που κινείστε στην Εγνατία Οδό πως στον Πολύ Μιλό με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, προς δυτικά δηλαδή, έχει κλείσει ο δρόμος εκτροπή από τον Παλιό για Κοζάνη, γιατί έχει γίνει ατύχημα. Προς Κοζάνη, προς Ιωάννινα, προς τα δυτικά τέλος πάντων. Όσοι κινείστε προς τη Βέρεια και τη Θεσσαλονίκη, προς ανατολικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όποιος είναι στο σημείο, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα εμπλέκονται. Ας στείλει μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή κάτι άλλο στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη, και οι γραμμές είναι ανοιχτές στη διάρκεια της εκπομπής του Νίκου Χατζηνικολάου.

0: διαμαρτύρεται πάλι που δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης.
1: Το Νόμπελ έρχεται ενδιάμεσα εκλογές τρεις εβδομάδες και από ό,τι ακούω, βλέπω και διαβάζω, θα υποστεί, λένε, πανωλευθρία εκεί, αλλά παραμένει πρόεδρος.
0: Ναι, βέβαια, αν χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι. Το υπολόγισε.
0: Θα υπάρχει ένα φρένο δηλαδή από την πλευρά του Κογκρέσου.
1: Το οποίο όμως δεν το υπολόγισε και πολύ μέχρι τώρα, λόγω του χαρακτήρα του.
0: Ναι, ναι.
1: Τα είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον ό,τι μας αφορά το επίμαχο θέμα των F-35, πράγματι εκεί θα είναι ο απόλυτος εγκλωβισμός. Και αν κανείς σε αυτό προσθέσει και τις θέσεις του Ρούμπιο που ήρθε εδώ, που είναι προς τα μας ένθερμος υποστηριχτής και αυτής της διαφοράς.
0: Σωστά.
1: Και της επιδίωξης. Αυτό είναι το ένα ντέρμπι Ευρώπης, Πούτιν, Ζελένσκι κλπ. Το άλλο ντέρμπι είναι Πασόκ, Ελλάς, Τσίπρα, με τα διάφορα περί βλακείας κλπ.
0: Ο Καρτερός.
1: Της Κολάσιος.
0: Άρθρο του Καρτερού.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Ο οποίος...
1: από τους... πού να το πω... να πω ότι είναι έτσι πολύ ευπρεπής πάντα στο λόγο του και στην πένα του.
0: Ποιος?
1: Ο Καρτερός. Θεωρώ ότι είναι καταρχήν όταν είσαι στο επιτελείο του Τσίπρα και θες να κάνεις, να συμβάλλεις σε αλλαγή κλίματος, εικόνας κλπ. Δεν χρειάζεται να λες βλάκα τον άλλο, ας πούμε, έτσι, έστω και με ένα τρόπο. Ο Καρτερός μπορεί να γράφει ό,τι θέλει όπου θέλει, δικαιωμάτων άνθρωπος, αλλά όταν αυτό σχετίζεται και χρεώνεται μετά στον Τζίπρα, ας το λουστεί.
0: Να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλάμε για αθλειότητες.
1: Ναι, αθλειότητες και παλιακά πράγματα.
0: Παλιακά πολύ, πράγματα.
1: Παλιακά,
0: ναι, ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Τσίπρας μετά, δηλαδή πρόσεξε την εικόνα τώρα. Τώρα τσιγκλίζουμε από μόνο.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι.
1: Ναι, ένα.
0: Ποτέ έτσι. Μιλάει με πάρα πολύ προσοχή,
1: ναι,
0: και τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Αποφεύγει ακόμη και να απαντήσει σε προκλήσεις που δέχεται κατά καιρούς από το Πασόκ. Τον έχω ακούσει να λέει «Είμαι βουδιστής μοναχός». Για να μην πει, για να μην πει για Άγιο Όρος επειδή τον πυροβολούσανε, είπε «Είμαι βουδιστής μοναχός», δηλαδή ότι είμαι σε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά το Πασόκ και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Και βγαίνει ο άλλος και λέει «Βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη».
1: Και την ώρα που...
0: ποιος είναι αυτός? Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα?
1: Αυτό λέω τώρα, ναι. Τι είναι στην εποχή που ήταν ο Στάλιν? Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να πω κάτι. Την ώρα που κάνεις ένα βιντεάκι χαριτωμένο με ένα τρόπο επικοινωνιακό που είναι έξυπνος κλπ. Και είναι, έχει ενδιαφέρον, εγώ μένα μου άρεσε πολύ. Έχεις ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι στο επιτελείο σου και έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν πειράζει, ας τα αλουστεί. Ο Τσίπρας θα τα, ελπίζω να τα αλλάξει. Άμα δεν τα αλλάξει, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τώρα θέλω, ξέχασες να με ευχαριστήσεις.
1: Και ποιο θέμα?
0: Για το ότι δεν άνοιξα συζήτηση για όσα σε πληγώνουν από χθες το βράδυ.
1: Ανάμεσα το Σάββατο με τη Δευτέρα μεσολαβή ένα ντέρμπι. Και δεν είναι τη Βύση Καρβέλα.
0: Όχι. Το είδες το μάτς?
1: Το είδα το μάτς, ήταν δίκαια νίκη ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Παναθηναϊκός τίποτα, ούτε μια ευκαιρία.
0: Είναι τέτοια η τοποθέτησή σου που δεν λέω τίποτα.
1: Ναι.
0: Με αποστόμωση.
1: Τώρα να δούμε τι ευκαιρία δίνει στον εαυτό του ο Μητσοτάκης με το 25%,
0: ναι,
1: που
0: έβαλε αυτό
1: το
0: τώρα. Γιατί βάζει αριθμό? Γιατί βάζει αριθμό? Ίσως από το ορμόμενος από τον εκλογικό νόμο που το 25% είναι το όριο για το μπόνους.
1: Κοίτα, καταρχήν απόδειξε
0: για μένα
1: ότι...
0: αν κάπου μπαίνει το όριο,
1: ναι,
0: αν κάπου μπαίνει ένα όριο για μια πετυχημένη ή μη επιτυχημένη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, είναι το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28.
1: Ναι.
0: Πάνω από εκεί μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει μια καλή, μια ευπρόσωπη παρουσία. Κάτω από εκεί, δύσκολα.
1: Εγώ προσπαθώ να ανιχνεύσω, προσπαθώντας να ανιχνεύσω και να μάθω.
0: Βέβαια υπάρχει ο παράγων Σαμαράς πλέον, ε?
1: Ωραία, ναι. Εγώ προσπαθώντας να ανιχνεύσω γιατί ο Μητσοτάκης απάντησε έτσι, για βάζοντας αυτό το πύχη που είναι χαμηλά κατά την εκτίμηση

0: πολλών είναι ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, γιατί η απόδειξη είναι ότι το συζητάμε τώρα. Το συζήτησα το πολύ με τους αδέρφους του Αντένα και είναι θεμελίστα διάταξη. Όταν έχει στόχο την αυτοδυναμία και ο πύχης είναι στο 30 πλάς για να είσαι κυρίαρχος στο παιχνίδι της μετά της κάλπης εξελίξεων, δεν έχει κανένα λόγο να βάλεις το 25, γιατί άμα είναι 26,6 που κάνει και στίχο, θα πεις πέτυχα. 27, σε οποία μέχρι το 37 έχουμε 10 μονάδες. Γιατί το έκανε, μια ερμηνεία είναι ότι στο στίχο του Καρά, ότι δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω. Ότι πάνω από εκεί, εγώ θα είμαι εδώ. Αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Νομίζω ότι έκανε λάθος και έγινε μια συζήτηση την ώρα που ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και εγώ θα πω το εξής, εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Ο πραγματικός στόχος.
1: Θα το ακούσω πρώτα.
0: Ναι. Τώρα το έφτιαξες εσύ με τις ευρωεκλογές, αλλά θα το κάνω πιο δύσκολο ακόμα. Ο πραγματικός στόχος του Μητσοτάκη, που θα του δώσει τη δυνατότητα να είναι πρωθυπουργός.
1: Το 3 μπροστά.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: Πού θα φάμε σήμερα?
4: Στο Πεσκέσι φυσικά.
3: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
4: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
3: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
4: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
3: Τηλέφωνο 2461 100717.
4: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
3: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
6: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
5: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
7: Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
6: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
8: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
9: Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311.

0: Εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει: Αντώνη, ναι. Εσείς και ο κύριος Δελατόλας, κύριε Νίκο, πού τα ξέρετε? Ο Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ξανά τόσο ρισκαδόρος.
1: Πιο αργά πέστε, πιο μαγικά.
0: Γιατί? Μήπως είναι άλλη εκδοχή του Μητσοτάκης ή χάος? Μήπως είναι το δίλημα καταλληλότητας?
1: Ρε Μίτσο, εμείς τα βάζουμε τα διλήμματα, άλλοι τα βάζουν.
0: Πάμε
1: λοιπόν,
0: τώρα
1: να πω κάτι, να πω κάτι, γιατί μπορεί να τα ακούσει και η κυρία Αξιόγλου.
0: Να την καλημερίσουμε πρώτα.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Πάμε. Λοιπόν, η πρώην Υπουργός Εργασίας και πρώην πλέον βουλευτής, η κυρία Έφη Αξιόγλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Για πες το, Αντώνη, και κάνε και την πρώτη ερώτηση.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε για τα πολιτικά, κάτι το οποίο το επεξεργάστηκα λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί να μου περάσει και αυτή από τον ντέρμπι δυσανεξία που ένιωσα χθες το βράδυ, και είπες κάτι που το οποίο πραγματικά είναι σωστό, ότι ο Μητσοτάκης μη ψάχνει δεξαμενές εκ δεξιών του, είτε ο Σαμαράς, είτε για άλλους λόγους, να μην λέω τώρα ο Βελόπουλος, είτε Λατινοπούλου, είτε κάνουν δύο παραφιάδες αυτών, έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους. Προς το κέντρο δεξιά, προς το κέντρο είναι η αναζήτηση. Τώρα αν θα πετύχει ή όχι εξαρτάται από το πόσο αυτά τα κόμματα, κυρίως προφανώς το ΠΑΣΟΚ, θα πετύχει τους στόχους. Να περάσουμε μετά το σχολιασμό στην ερώτηση στην κυρία Αξιόγλου. Σας είδα, πιστεύω να μην ήταν AI, να εγγράφεστε στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά με είδατε, ναι, εγώ είμαι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, και το λέω γιατί ξέρουμε και δύο πως είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις. Τι ήταν αυτό το κυρίαρχο που σας έκανε να μπείτε στον νέο χώρο αυτό όπως διαμορφώνατε, και ποια είναι, αν πει κανείς, αν είναι εύκολο, μια, δύο βασικές διαφορές από τον προηγούμενο χώρο που είσαστε, τον πολιτικό?
2: Δύο πράγματα.
0: Και αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δύο πράγματα θα έλεγα ότι με έκαναν να γραφτώ στην Ελλάς. Το πρώτο είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες, που νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να το αποδέχονται ότι είναι ασφυκτική η κατάσταση, με το πολύ ψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή της ζωής, το σούπερ μάρκετ και τα ενίκια μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος, και η αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αυτό αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, με διαδρομές νεφελώδεις στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
1: Βρήκατε στον κύριο Τσίπρα δύο άξονες τέτοιες που δίνουν απαντήσεις σε αυτά, υποθετικά.
2: Ναι, οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν την κατάσταση αναγκαία για πολιτική αλλαγή. Τώρα, ποιος ο φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή? Κατά τη γνώμη μου, είναι η Ελλάδα ένας τέτοιος φορέας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμά της, που έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο κέρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει από την πλευρά της αριστεράς, φυσικά δεν θα μπορούσα να ταχθώ κάπου αλλού, την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απότερο αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου, πουδενή κάτι τέτοιο, πουδενή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας ή κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρούσα, δεν προχωράω έτσι στην διαδρομή μου. Εγώ,
1: καλά, μια κουβέντα θα κάνατε, υποθέτουμε.
2: Δεν κάναμε κουβέντα, όχι. Δεν κάναμε κουβέντα, αλλά να σας
1: ούτε
2: πω κάτι.
1: Κουβέντα, τίποτα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν με είδε ή δεν τον είδα κτλ. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός. Και νομίζω ότι η Ελλάς έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοφθεί.
0: Κυρία Χτσιόγλου, όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχοι του κόμματος, προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος της Νέας Αριστεράς, θεωρώντας, αυτό προέκυπτε από τις τοποθετήσεις σας, ότι η ηγεσία Κασελάκη έστριβε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο. Εδώ τώρα προσχωρείτε σε ένα πολιτικό σχήμα, την Ελλάς, η οποία επίσης φαίνεται να βάζει με πιο έντονο τρόπο ένα κέντρο αριστερό πρόσημο. Και γι' αυτό ακούγονται και πολλά για πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να καλύψει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξηγείτε αυτό? Θέλω να πω, φύγατε από τον Κασελάκη και κινηθήκατε πιο αριστερά. Τώρα παραιτηθήκατε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κινήστε προς το κέντρο.
2: Να διευκρινίσω, η αποχώρησή μας τότε, η συλλογική, όπως πολύ σωστά την αναγνωρίσατε, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μια διαφωνία ότι ο κύριος Κασελάκης πάει πιο αριστερά, εμείς είμαστε πιο κεντρό,
0: πιο δεξιά,
2: εμείς είμαστε
0: πιο κεντρό,
2: αριστεροί κτλ. Ναι. Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού, που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας, και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς θα πω, ως προς το τι έμελε επισυμβεί, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Επίσης βέβαια, δυστυχώς θα έλεγα ότι ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής. Σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει έτσι γενικώς και αορίστος. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο πάντα να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση. Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών, ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι θέσεις που εκπορεύονται από αυτό που παραδοσιακά θα λέγαμε τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορούν να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μίσο.
1: Κυρία Σιόγλου, εσείς είσαστε δικηγόρος τώρα, δεν είσαστε βουλευτής. Έχει σημασία αυτό για το...
0: Θα μπορούσε να είναι βουλευτής, παραιτήθηκε.
1: Έχει σημασία για το ήθος στην πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται κάποιοι, νομίζω και ο Νίκος και εγώ σε αυτή τη λογική είμαστε, των παρετήσεων αντί των αναξιοποιήσεων, και οι οποίες βλέπουμε καθυστερούν οι εντάξεις στο νέο φορέα όσων επιθυμούν. Πώς βλέπετε αυτούς τους πρώην συναδέλφους σας που κρατούν τη θέση τους μέχρι να δουν πότε συμφέρει πολιτικά, αλλά και όχι μόνο πολιτικά, να ενταχθούν στον νέο φορέα?
0: Κρατήστε το ερώτημα για να μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά, κυρία Χτσιόγλου.
2: Ευχαριστώ.
3: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
13: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμασης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
18: Ή λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
17: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
18: Στο petshop88.gr.
19: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
20: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
21: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
22: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Γιαγιά μου, τι έχεις?
24: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
23: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
24: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
23: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
24: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
23: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
25: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εμένα.
0: Θυμάσαι τι ρώτησε στην κυρία Χρυσόγλου πριν από 5-6 λεπτά? Εγώ δεν θυμάμαι, αλήθεια.
1: Δεν δίνει σημασία, ρε Νίκο.
0: Όχι, άκουσα την ώρα. Αλλά φαίνεται ότι τα 64 χρόνια βαραίνουν στην πλάτη.
1: Λοιπόν, να το κάνω πενινταράκια.
0: Για
1: η κυρία Χρυσόγλου, απευθύνομαι τώρα σε σένα, για να σου θυμίσω πρώτα εσένα και να το καταλάβει. Ναι. Και όποιος το καταλάβει. Επέλεξε έναν άλλο τρόπο για να φύγει από ένα χώρο, να σκεφτεί τα πράγματα και να ενταχθεί με τον τρόπο που σχολιάσαμε στην αρχή στο νέο φορέα. Δεν έχουν κάνει το ίδιο όλοι και περιμένει και ο Τσίπρας να κάνουν κάποιες κινήσεις. Και ήθελα να το σχολιάσει σε ό,τι αφορά τη δική της επιλογή και πώς βλέπει τις επιλογές, αν θέλει, φυσικά άλλων πρώην συντρόφων της.
2: Εγώ μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Εσείς.
0: Αυτό το θυμόμαστε όλοι.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ θεώρησα ότι και με τη διαδρομή που είχα, αλλά κυρίως δεν έβλεπα τον εαυτό μου να είμαι αποτελεσματική, να είμαι χρήσιμη με το να παραμένω στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν έβλεπα πώς μπορεί να είμαι χρήσιμη σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ενταγμένη κομμάτι ενός φορέα για να είμαι αποτελεσματική και χρήσιμη και κοινοβουλευτικά, για να έχεις εργαλεία και όπλα και για να έχεις και ένα συνολικό πλαίσιο θέσεων. Άλλοι συνάδελφοι και συνοδοιπόροι πολιτικά έκριναν ότι έχει νόημα ακόμη και έτσι, ακόμη και ανεξάρτητοι, να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό επαφίεται στην κρίση του καθενός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι μια συνολική κριτική για όλο το κομμάτι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είστε υποψήφια με το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό ή θα περιμένετε από εκείνον να κάνετε την κίνηση? Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επόμενη μέρα? Η συνεργασία Ελλάς Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Διότι από τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει δυνατότητα αυτοδυναμίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για κανένα από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην Ελλάς. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί. Και η δικιά μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που είπα πόσο αναγκαία είναι. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν, στο τραπέζι ή πριν ή για το μέλλον. Το μόνο που υπάρχει είναι η δικιά μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να δώσετε μια ακόμα εξήγηση, γιατί μάλλον υπάρχει παρεξήγηση, οπότε λένε. Είχατε εσείς μια δήλωση για την Κάσο και για τα κυριαρχικά μαγειτικά.
0: Το εξηγεί 10 μέρες, το εξηγεί κάθε μέρα. Εξηγεί, αλλά δηλαδή βαρέθηκα να τον ακούω.
2: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, γιατί συζητείτε ακόμα ότι ήταν κάτι το οποίο έχει εγκυστρωθεί σε αυτό η αντιπολίτευση, φοβούμενη ότι ήταν μια αλήθεια που μπορεί να έχει και άλλη εφαρμογή αργότερα. Με αυτή την έννοια. Το ξαναλέω.
1: Ωραία. Έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως.
0: Πάρε τις παλιές δηλώσεις να τις δεις. Κάθε μέρα, απαντάει κάθε μέρα. Απαντάει κάθε μέρα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Και εγώ βαρέθηκα να ακούω την απάντηση συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να κάνω εγώ το ερώτημα, ή θα το κάνεις εσύ?
2: Όχι,
0: λοιπόν,
2: εγώ δεν έκανα.
0: Αφήστε την απάντηση, αφήστε το αν υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πάει να μέσω της γαλλικής εταιρείας να γίνει κάποια κίνηση για να αποφύγει η Ελλάδα, εντός εισαγωγικών, να εκτεθεί.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις έτοιμα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο αντιστοίχως για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Ουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Τώρα, το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ανάφτεξη. Διάβασα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται και τι και με ποιον κτλ. Εκείνο που ξέρω και για μένα θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό αυτό που λέω, είναι αίτημα για άδεια. Δεν μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Ψέματα. Μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε η ελληνική πλευρά, όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Τουρκία, το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευση της έρευνας. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
2: Ωραία. Υποβάλλεται το αίτημα λοιπόν στη χώρα μας και η χώρα μας θα εκδώσει την άφτεξη. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα εμπλοκής στην εμπότηση και υπάρξουν ζητήματα ασφάλειας από μια κίνηση της άλλης πλευράς, η συμφωνία με την γαλλική εταιρεία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια συνδρομή στο πεδίο ή μια στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον στη Γαλλία?
1: Το πεδίο, ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα, ότι σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέξτε, πουθενά στον κόσμο, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Πουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. Θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμά του, ότι σε αυτό το μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσεις σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε. έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελαφρύ αεράκι που προκαλεί ελαφρούς σχηματισμούς στο Αιγαίο. Αυτό δεν ακούγεται για ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το να σηκώνουν θέμα ακόμη και για την πόντιση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Να σας δώσω δύο παραδείγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Στο Βόρειο Αιγαίο και στο Κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τηλεπικοινωνιών στο Νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέλνει ένα πλοίο το οποίο κάθεται σε μια απόσταση 8, 10 ή και 15 μιλίων, θυμάμαι, σε μια περίπτωση, και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ενώ παράλληλα στέλνει και ένα ραδιοσήμα ότι βρίσκεται στις περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και το έργο προχωράει, αλλά και η Τουρκία, εάν ποτέ πάει η υπόθεση σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πει ότι εμείς αντιδράσαμε τότε και εκφράσαμε τη θέση μας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα μεγαλοποιείται από την υπεραντίδραση της Τουρκίας που έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα από το που θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023 χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία. Με την ίδια διαδρομή.
2: Κύριε Συρίγο, ένα ερώτημα που αφορά τα ζητήματα αυτά αλλά συνδέεται με την πολιτική και μάλιστα την προεκλογική επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς ασκεί μια κριτική που αν τη δει κανείς στο σύνολό της χωρίς τα σε ειδικά κομμάτια αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι έχει μια διάθεση υποχρεωτικότητας και με πιο ήπιο τρόπο, με ένα το δικό του τρόπο, το ίδιο λέει περίπου και ο πρώην Πρωθυπουργός πάλι, ο κ. Καραμαλής. Αυτή η κριτική εδράζεται κάπου, γιατί η κυβέρνηση απαντά προφανώς δεν έχουμε υποχωρήσει και δεν θα το κάνω κιόλας.
1: Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας θα μπει το καλώδιο. Θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Τώρα, πάμε στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Τι αποκόμισε η ελληνική διπλωματία, τι αποκόμισε η χώρα από την επίσκεψη αυτή? Υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα? Ή απλώς χαρήκαμε με την ομιλία του στην Πνίκα και που δεν πήγε απέναντι στην Άγκυρα?
1: Χαρήκαμε για την ομιλία, ήταν εντάξει, ναι. Η Ελλάδα μέσα από το δικό του πρίσμα βεβαίως.
0: Ναι, ήταν λίγο οι ερμηνείες του, λίγο...
1: Ναι. Προσαρμοσμένες.
0: Εγώ δεν χάρηκα πολύ, δηλαδή με τα περί εθνικισμού που άκουσα δεν χάρηκα πολύ.
1: Ναι, ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές, δηλαδή αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρήσμα. Τώρα, ξεκινώ από το μεγάλο. Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις και μάλιστα ακόμη στενότερες με ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαίνεται με μία σειρά συμφωνιών. Και εγώ σας λέω, ας φύγουμε από τις αμυντικές συμφωνίες. Είτε ότι έρχονται οι Αμερικάνοι και πουλάνε όπλα. Οι ενεργειακές συμφωνίες, πολύ σημαντικές. Εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Ο Μενέντες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικής, είναι επίσης κουβανικής καταγωγής. Όταν ο νεαρός Ρούμπιο μπήκε μέσα.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
4: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
5: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 24610-39726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις. Φθινόπωρο.
6: Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς, φωτόλυση IPL, ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
7: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε? Ρεμάστορα? Αξίζουν?
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
23: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
22: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
23: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από τη Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
22: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
23: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.

0: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στο επίκεντρο, σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι η Χαλκιδική. Οι άνεμοι ενισχύονται, βοριάδες που στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Απαγόρευση χρήση social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου. Αφορά Instagram, Facebook, TikTok, ενώ είναι υποδιερεύνηση το Snapchat. Η ευθύνη για τους λογαριασμούς περνά στις πλατφόρμες, σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.
1: Πλέον δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους, αλλά πλέον το βάρος της επαλήθευσης, της διασφάλισης, πάει στις πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει εκείνες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Ερώτημα και πώς τελικά θα είναι ασφαλής με τέτοια τεχνική λύση. Πλατφόρμες σε περίπτωση που είναι βέβαιες ότι η ηλικία του χρήστη είναι κάτω από τα 15 θα είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν το λογαριασμό αυτό. Σε περίπτωση που δεν είναι όμως βέβαιες, τότε λοιπόν θα εμφανίσουν ένα QR code και θα πρέπει από εκεί και πέρα να σκαναριστεί το QR code με το Kids Wallet ή με το κανονικό wallet, το gov.gr wallet.
0: Δεν δίνουμε κανένα δεδομένο για τα παιδιά στις πλατφόρμες, ξεκαθάρισε ο κύριος Παπαστεργίου.
1: Δίνετε τα δεδομένα των παιδιών μας στις πλατφόρμες. Κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει σε κανένα του σημείο. Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάκ όπως λέμε στους όρους πληροφορικής για το αν το άτομο αυτό, ο χρήστης αυτός είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27 που θα αρχίσει να λειτουργεί τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
0: Όποιος δεν συμμορφώνεται θα αποζημιώνει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Εδώ έχουμε ένα πλέον απολύτως στέρεο έδαφος. Ήταν για μας πολύ χρήσιμη αυτή η εξέλιξη ενός πολιτείας, γιατί στη συζήτηση με τις πλατφόρμες έχει αφαιρέσει όλα τα επιχειρήματα. Εδώ έχουν αποδεχθεί συμπευθυνότητα, έχουν αποδεχθεί ενδεχόμενη βλάβη, άρα πρέπει να λάβουν μέτρα. Τέλεια. Αν δεν λάβουν μέτρα, θα πρέπει να αποζημιώσουν.
0: Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τις πλατφόρμες για τις τεχνικές λεπτομέρειες, δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.
1: Συνεννόηση με την έννοια της συζήτησης υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρξει πολύ πιο πυκνή το επόμενο διάστημα. Θεωρώ κομβική σημασία στο συμβασμό που επιτεύχθηκε στις ΗΠΑ και πλέον θεωρώ πως εκεί πέρα κάπως τελείωσαν και τα επιχειρήματα των πλατφορμών σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει. Από εκεί πέρα θα συζητήσουμε εκ νέου για όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Κυρίως η αλήθεια είναι πως συζήτηση στις πλατφόρμες είχαν να κάνουν με το γιατί εμείς και όχι άλλη πλατφόρμα, κάτι το οποίο όμως εδώ πέρα λύνεται διότι δεν ακολουθούμε έναν δικό μας κλειστό κατάλογο, ακολουθούμε την ευρωπαϊκή οδηγία για πλατφόρμες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οπότε αυτή η κουβέντα εφόσον υπάρξει από τις πλατφόρμες μετατίθεται σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι όταν απαιτείται είναι απέναντι σε κολοσσούς, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
3: Επειδή ακούμε από την αντιπολίτευση πολλές φορές για μια κυβέρνηση η οποία είναι δεμένη στο άρμα επιχειρήσεων, νομίζω ότι αυτή και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Έχουν μια κυβέρνηση που όταν το επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον και η προστασία των πιο ευάλωτων μπαίνει απέναντι σε κάθε επιχείρηση, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεσαία, είτε είναι κολοσσός, όπως κολοσσοί είναι οι εταιρείες για τις οποίες μιλάμε εδώ.
0: Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 20χρονης σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη. Το κορίτσι λιποθύμησε μετά τη χρήση πιθανών έκσταση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, ενώ αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ναρκωτικό. Η 20χρονη δεν ήταν χρήστης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο κ. Κουδρόγλου, δικηγόρος της οικογένειας.
4: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. Στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πήγαινε ερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
5: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
4: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Ψάχνονται τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάται. Έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
5: με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης, είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
4: Όχι, όχι, όχι. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
0: Προφυλακιστά εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε κόσμο που καθόταν σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Μέχρι τότε θα παραμείνει η υποκράτηση. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

Καλός ο καιρός στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Τράκης. Επικρατεί αστάθεια με αναδιαστήματα βροχές, ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα δείξει στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 25. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια, ο καιρός θα διατηρηθεί καλός με την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε μεταβολή με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

0: μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.

0: ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύγχρονο.
1: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
4: Καθαριότητα σπιτιών.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
5: Nexus.
4: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
4: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
4: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Fes on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Geely διευρύνει την επιτυχημένη γκάμα του Geely 5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Pro Plus και Tech Plus. Με νέα μπαταρία 68 κιλοβατόρων και αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο WLTP. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του έχει τιμηθεί από το Διεθνές Βραβείο Red Dot, ενώ η αξιολόγηση 5 αστέρων τόσο από το Euro NCAP επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει. Η κυριαρχία του στο Top 3 των DSUV και η δεύτερη θέση στις λιανικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 δίνει στο Geely E5 ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία για κάθε διαδρομή. Η XPeng, κορυφαία δύναμη στο Physical AI, περνά επίσημα στη βιομηχανική εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ. Το εντυπωσιακό ρομπότ Iron ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατασκευή του και κινήθηκε αυτόνομα στις νέες εγκαταστάσεις, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο προς μαζική παραγωγή. Οι νέες γραμμές συνδυάζουν τα κορυφαία πρότυπα ποιοτικού ελέγχου της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας με την απόλυτη ακρίβεια που απαιτεί η τεχνολογία αιχμής, εγκαινιάζοντας μια εντελώς νέα εποχή καινοτομίας, υψηλής απόδοσης και απόλυτης αυτονομίας στην παγκόσμια βιομηχανία. Fes on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
7: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.

Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κλαουντία Έγκερς πίσω από το μικρόφωνο μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της ώρας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Όσο ήλιο δείτε θα δείτε. Τώρα, διότι χαλάει ο καιρός και χαλάει για τα καλά, θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, αύριο θα βρέχει όλη μέρα και θα έχουμε και ανέμους βόρειους, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία. Μπόλικο βοριά θα έχουμε, καμιά 5-6 μπουφόρ, μπορεί και 7 και 8.

Στο μεταξύ, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.

θα ασχοληθούμε με μια ιστορία που τα πόνερά της μας αφορούν όλους. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια κοπέλα μόλις 20 ετών έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσίας σε ένα μουσικό πάρτι στα ανατολικά της πόλης. Ένα κορίτσι που βγήκε για να διασκεδάσει και δεν επέστρεψε ποτέ πίσω στην οικογένειά του. Πίσω από αυτήν την είδηση υπάρχει μια οικογένεια που προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη. Φίλοι που θα πρέπει ενδεχομένως να δώσουν απαντήσεις και μια κοινωνία που συχνά αναρωτιέται γιατί οι νέοι άνθρωποι ρισκάρουν τόσο πολύ. Πόσο εύκολα παρασύρονται, παρασυρώμαστε, θα βάλω και τον εαυτό μου, θα μας βάλω όλους αυτού, γιατί και εμείς περάσαμε από τα νιάτα μας, από τέτοιες περιπέτειες. Πόσο εύκολα λοιπόν παρασυρώμαστε από μια παρέα, πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι όταν όλοι γύρω σου σου λένε έλα μωρέ δεν θα πάθεις και τίποτα, και κυρίως όταν βλέπεις το φίλο σου να κινδυνεύει αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Σημερινή κουβέντα λοιπόν αφορά γονείς, παιδιά και φίλους. Γιατί καμιά διασκέδαση δεν αξίζει μια ανθρώπινη ζωή.

η δύναμη της παρέας. Γιατί κάνουμε πράγματα που μόνοι μας δεν θα επιλέγαμε. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο μόνος στην παρέα που λέει όχι.

έχει και πώς αντιδράς αν κάποιος στην παρέα σου χάσει τα βήματά του. Φίλος δεν είναι αυτός που σε ακολουθεί σε όλα, είναι αυτός που αν χρειαστεί θα σε σταματήσει. Και μετά οι γονείς και η σιωπή των νέων. Πολλές φορές, ξέρετε, αναρωτιέμαι αν τα παιδιά μιλούν στους γονείς τους για όσα συμβαίνουν στις εξόδους τους. Ακούν οι γονείς χωρίς να καταδικάζουν αμέσως? Μπορούμε να βάλουμε όρια χωρίς να μετατρέψουμε τη σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού σε ανάκριση? Γιατί ξέρετε, δεν αρκεί να λέμε στα παιδιά μας να προσέχουν. Πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να μας τηλεφωνήσουν ακόμα και όταν έχουν κάνει λάθος. Και όχι να φοβούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας.

συζήτησή μας θέλω λίγο να είναι γύρω από το αν διαλέγουμε φίλους που μας μοιάζουν ή τελικά γινόμαστε σαν τους φίλους μας. Γιατί ξέρετε πόσο μπορεί να επηρεάσει η παρέα τις αποφάσεις ενός νέου ανθρώπου? Θα σας δώσω μερικά στοιχεία που πραγματικά αξίζουν για να μας προβληματίσουν. Επιστήμονες ανέλησαν 27 μελέτες με συνολικά περισσότερους από 28.000 νέους και διαπίστωσαν ότι η συμπεριφορά των φίλων επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές των εφήβων σε σχέση με το αλκοόλ, το κάπνισμα και άλλες ουσίες παράνομες. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι μπορούν να πάρουν περισσότερα ρίσκα ακόμα και όταν οι φίλοι τους απλώς τους παρακολουθούν. Για σκεφτείτε το λίγο. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να του πει πάρε αυτό, πιες άλλο ένα, κάντο κι εσύ. Μερικές φορές αρκεί να θέλεις να ανήκεις στην παρέα, να μην διαφέρεις, να μην φανείς φοβισμένος και το πιο βασικό, να μην σε απορρίψει η παρέα. Με αφορμή λοιπόν τον τραγικό θάνατο της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη, θέλω σήμερα να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Πόσες φορές κάναμε κάτι που δεν θέλαμε πραγματικά μόνο και μόνο επειδή το έκαναν οι φίλοι μας? Και τελικά πόση δύναμη έχει η παρέα πάνω στις αποφάσεις μας?

Ανάλυση 27 μελετών. Το 2024, σχεδόν 30.000 νέοι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από 27 διαχρονικές μελέτες σε εφήβους από 10 μέχρι 19 ετών. Βρήκαν στατιστικά σημαντική επίδραση των φύλων στη χρήση αλκοόλ, καπνού και άλλων ουσιών. Οι νέοι δηλαδή έτειναν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε όσα έκαναν ή πίστευαν ότι έκαναν οι φίλοι τους. Σε πάνω από 20 μελέτες

0: Η συναναστροφή με φίλους που έπιναν αλκοόλ ή παρουσίαζαν κάποιες παραβατικές συμπεριφορές προέβλεπε μεταγενέστερη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι φίλοι ήταν η μοναδική αιτία, αλλά δείχνει πόσο ισχυρός παράγοντας μπορεί να είναι η παρέα. Και επίσης το 2011 έγινε ένα πείραμα με απεικόνιση εγκεφάλου. Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε και όλα στα επιστημονικά περιοδικά, έφηβοι συμμετείχαν σε προσομοίωση οδήγησης, άλλοτε μόνοι και άλλοτε γνωρίζοντας.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
3: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Πώς μπορεί να επηρεαστεί ένας νέος ή μία νέα?

0: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ώρα να γίνει της πομπιείας με τον Τόνι Σφίνο στο Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Albus Spinius, τα Party Animals σε χαιρετούν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνι Σφίνο επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνι Σφίνο live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει νησποποιίας.
3: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
1: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Ομότα Τζαϊκού. Hybrid Days. Οδήγησε. Γνώρισε. Κέρδισε. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva, More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
7: Τι παίζει σήμερα. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
8: Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και έβαλε φωτιά στη βαθμολογία της Super League, δίνοντας την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να ανέβει στην κορυφή. Απομένει η σημερινή αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική της Super League. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. Από εκεί και πέρα, ο Άρης επικράτησε του Βόλου με 3-2 στο Κλειάνδης Βικελίδης, όπως και ο Ηρακλής στο Καφτανζόγλιο του Λεβαδιακού με 2-0. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 14, ενώ ο Ολυμπιακός τρίτος με 13. Μόνο που αν ο ΠΑΟΚ νικήσει την Καλαμάτα, τότε θα γίνει συγκάτοικος του τριφυλιού στην κορυφή. Την πέμπτη θέση μοιράζονται Άρης και Όφη με 10 βαθμούς και ακολουθεί ο Ηρακλής με 9. Τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πέρα από το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις έχει το απόψινό πρόγραμμα και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Ξεχωρίζουν αυτά που θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Το Coventry Newcastle για την Premier League, αλλά και το Levante Sevilla για τη La Liga.
7: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: συμπεριφορά λοιπόν των φύλων επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές των εφήβων όσον αφορά το αλκοόλ, το κάπνισμα και γενικότερα ενδεχομένως κάποιες άλλες πιο σκληρές παράνομες ουσίες. Έρευνες λοιπόν, ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι μπορούν να πάρουν περισσότερα ρίσκα ακόμα και όταν οι φίλοι τους απλά τους παρακολουθούν. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να του πει απαραίτητα πάρε αυτό, πόσο μάλλον να του το πει κιόλας. Ή πιες άλλο ένα ποτό ή κάνε το τσιγαριλί κι εσύ. Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη να είναι ενταγμένα σε μια παρέα. Θέλουν να ανήκουν κάπου. Και αυτό το κάπου να μην διαφέρουν από αυτό το κάπου. Δεν θέλουν να φαίνονται φοβισμένοι και δεν θέλουν επουδενή να τους απορρίψει η παρέα. Με αφορμή λοιπόν τον τραγικό θάνατο της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη, θέλω σήμερα να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Πόσες φορές κάναμε κάτι που δεν θέλαμε πραγματικά, μόνο και μόνο επειδή το έκαναν οι φίλοι μας, και τελικά πόση δύναμη έχει η παρέα πάνω στις αποφάσεις των παιδιών μας. Δεν είναι τυχαίο που μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά πρόσεχε τις παρέες σου, ή το άλλο δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Νικόλας είναι εδώ στο στούντιο. Νικόλα, πόσο χρονών είσαι?
1: 24.
0: Πώς τα ακούς όλα αυτά? Καταρχήν είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό, αλλά πολλοί γονείς αναρωτιούνται και προβληματίζονται όσον αφορά τις παρέες των παιδιών. Και συνήθως στην εφηβεία, εσύ στα παιδιά, εντάξει τώρα έχεις μεγαλώσει λίγο, έχεις γίνει 24, στην εφηβεία είναι λίγο δύσκολο, είστε λίγο στρίδια, δεν μιλάτε εύκολα για το τι συμβαίνει στις εξόδους σας, τι κάνετε στις εξόδους σας. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία αν κάνουν λάθος, γιατί άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια λάθος επιλογή, και ακόμα και αν κινδυνεύουν να φοβούνται να πάρουν το γονιό και να πούν, ξέρεις μαμά, μπαμπά, έκανα αυτή τη βλακεία, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω βοήθεια. Πολλοί γονείς δεν ξέρουν τι σημαίνει παρέα και πόσο επηρεάζει η παρέα ένα νέο παιδί και δει κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Θέλω λίγο να μου πεις εσύ που είσαι, έχεις περάσει από μια διαδικασία εφηβείας, δύσκολη όχι, δεν έχει σημασία, πόσο επηρεάζουν οι φίλοι τις παρέες στις επιλογές τους όμως?
1: Από αυτά που έχω δει εγώ και από τις παρέες που είχα, πιστεύω ότι γενικά και τα αγοράκια ειδικά βάζουν πάνω απ' όλα την παρέα.
0: Δηλαδή
1: ότι πρώτα προβλήματά μου στην παρέα, πρώτα θα συζητήσω με την παρέα μου, πρώτα θα κάνω τη βλακεία με την παρέα μου, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρώτα θα πάρω άποψη από τους φίλους μου και τα σχετικά. Οι γονείς μπαίνουν
0: σε δεύτερη μοίρα. Ναι.
1: Και γενικά αυτό επηρεάζει και τις απόψεις που έχει ο καθένας και τις συζητήσεις που κάνει
0: από τον περίγυρό σου. Από τον περίγυρό σου. Έχεις διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο ένας φίλος να σε επηρεάσει, να κάνεις κάτι το οποίο υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα έκανες?
1: Ναι, αν είσαι και ειδικά παιδί που ευκολόπιστος γενικά, ναι, σαν χαρακτήρα, σίγουρα.
0: Ή επιρρεπής.
1: Ναι, γενικά το σύνολο της παρέας επηρεάζει, όχι μόνο μένα. Δηλαδή αν το σύνολο της παρέας βγαίνει έξω μια Παρασκευή και θα βγει σε ένα κλαμπ και θα πιει αλκοόλ, σε βάζει σε ένα
0: τρυπάκι,
1: σε βάζει στο, ναι, κλίμα ότι πρέπει να το κάνω κι εγώ.
0: Πρέπει να πιω κι εγώ.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητος κάτι, γιατί ένα δυνατό παιδί είναι δυνατό παιδί.
0: Λέτε έτσι εύκολα όχι?
1: Όχι, δεν λένε εύκολα όχι τα παιδιά, σίγουρα.
0: Ακόμα και αν θέλουν να πούν όχι, δεν το λένε εύκολα. Φοβούνται, τι φοβούνται?
1: Κοίτα, αν...
0: Τη φάπα.
1: Από την παρέα τη φοβούνται?
0: Ναι, τι φοβούνται δηλαδή?
1: Δεν φοβάσαι κάτι, δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα ότι θα με κάνουν πέρα επειδή θα πιω αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί να νιώσεις ότι δεν θα είσαι στο ίδιο mood, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα έχω
0: το ίδιο κέφι με τους,
1: ναι,
0: άλλους.
1: Ναι, κάπως έτσι. Δεν θα πει κάποιος, από αυτά που έχω δει εγώ,
0: ναι,
1: δεν θα πει κάποιος, α, ο Νίκος δεν θα πιει, δεν τον θέλω στην παρέα μου. Δεν είναι,
0: ναι,
1: να τον διώξουμε ή να μην τον κάνουμε παρέα.
0: Αν πάμε λίγο σε πιο σκληρά πράγματα πέρα από το αλκοόλ, που και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και ιδίως στην εφηβεία όταν είσαι ακόμα στο σχολείο, στο να δοκιμάσεις ένα τσιγάρο, χασίς ας πούμε,
1: ναι.
0: Πόσο εύκολο είναι ένας φίλος να πείσει έναν φίλο του να το δοκιμάσει, ενώ ο άλλος δεν θέλει.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να σε δει, να τον δει τον οποιονδήποτε να κάνει αυτή την πράξη και να μπει σε αυτό το τρυπάκι πάλι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να τον πείσει. Δηλαδή δεν θα του πει κάποιος, έλα πάρε και θα πιστεί ένα παιδί ότι πρέπει να το κάνω γιατί πάρα θα με βγάλει εκτός.
0: Α, δεν παίζει αυτό.
1: Στις δικές μας παρέες τουλάχιστον δεν έπαιζε κάτι τέτοιο.
0: Okay. Άρα εκεί μπορούσες να πεις όχι.
1: Προφανώς μπορείς να πεις όχι και δεν θα σε κρίνει κάποιος αν δεν θες να το κάνεις.
0: Αυτό ίσα, είναι τουλάχιστον όριμο.
1: Υπάρχουν όμως παρέες που είναι πιο σκληρές και πιο... ότι κρίνουν πιο εύκολα τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Σε εμάς δεν ήταν έτσι.
0: Ναι. Πόσο εύκολο είναι αν σου συμβεί κάτι, τώρα για τον περίγυρό σου μιλάω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ξέρεις από τα παιδιά της ηλικίας σου, που ήταν, όταν ήταν νεότερα στη φάση της εφηβείας, όταν θα του συνέβαινε κάτι, θα επικοινωνούσαν με τους γονείς και θα ζητούσαν βοήθεια.
1: Από το κύκλο μου που θυμάμαι, που ήμασταν 10 άτομα παρέα, θα πω ότι το κάνανε οι δύο. Ο ένας.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Ότι μιλούσαν στους γονείς τους.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Οι υπόλοιποι δεν είχαν σχέσεις τόσο κοντινές.
0: Φοβόταν.
1: Φοβότανε, ναι. Και αυτό έχει και να κάνει σχέση με την αντιμετώπιση των γονέων προς τα παιδιά.
0: Δηλαδή. Την κατσάδα.
1: Η τιμωρία, η κατσάδα, ότι θα έχω και μετά και άλλες επιπτώσεις μετά από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ότι επειδή μετά θα με κυνηγάει από πίσω, μετά θα με ελέγχει πιο πολύ. Αυτά τα πράγματα σκέφτονται τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Τα ακούτε? Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτε. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γραμμές στη διάθεσή σας.

Και για να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα λίγο, τι λένε, τι μας λένε μάλλον, τα λύματα για τις ουσίες που κυκλοφορούν στην κοινωνία. Ξέρετε ότι τα λύματα μιλάνε και λένε αν γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της νυχτερινής διασκέδασης. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή έρευνα για τις ναρκωτικές ουσίες στα αστικά λύματα που δημοσίευσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά το Μάρτιο του 26. Η μελέτη λοιπόν καταγράφει ίχνη ουσιών στα λύματα ώστε να εκτιμηθούν οι τάσεις χρήσης στον πληθυσμό. Αυτή η ευρωπαϊκή έρευνα ανέλυσε δείγματα από 115 πόλεις σε 25 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με πληθυσμό που αντιστοιχεί σε περίπου 72 εκατομμύρια ανθρώπους. Κοκαίνη, νούμερο 1. Η κοκαίνη το 2024 και το 2025 είχε μία αύξηση 22%. Τα κατάλοιπα στα λύματα αυξήθηκαν κατά 22% στις πόλεις με συγκρίσιμα δεδομένα. Κεταμίνη. Εμείς τη μάθαμε τα τελευταία χρόνια την κεταμίνη, την ακούσαμε. Ούτε καν ξέραμε ότι υπήρχε. Αύξηση 41%. Δεν ξέρω καν υπό ποια μορφή δίνεται η κεταμίνη. Τι είναι, χάπι, σκόνη, υγρό, ενέσιμο. Δεν ξέρω τι είναι. Χάπι. Κατά πάσα πιθανότητα, χάπι. Κατά 41% αυξήθηκε η χρήση κοκαίνης 24-25. Τώρα όσον αφορά το έκσταση, που ήταν η ουσία που πήρε 20χρονη, εδώ έχουμε μια μείωση της τάξης του 16%. Τα συνολικά δηλαδή κατάλοιπα μειώθηκαν, παρότι η ουσία εξακολουθεί να ανιχνεύεται σχεδόν σε όλες τις πόλεις που έγινε η έρευνα. Τα ποσοστά αφορούν τις πόλεις που διέθεταν συγκρίσιμα στοιχεία για τα δύο έτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Άρα, το έκσταση μειώθηκε κατά 16% η χρήση του, αυξήθηκε κατά 41% η κεταμίνη και κατά 22% η κοκαίνη. Τώρα, ειδικά για τη χώρα μας, ισχύουν τα εξής. Η κοκαίνη έχει παρουσιάσει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, γιατί τα προηγούμενα που σας είπα ήτανε ευρωπαϊκά τα ποσοστά. Το έκσταση αυξήθηκε την περίοδο 24-25 με κορυφώσεις τα Σαββατοκύριακα. Η κεταμίνη τώρα ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω της συγκεκριμένης ανάλυσης το 2025 σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Φαίνεται όμως ότι έχει αυξητική τάση και η κεταμίνη. Τι μας λένε τα λύματα? Η ανάλυση λυμάτων αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των τάσεων στη χρήση ουσιών, καθώς αποτυπώνει τα κατάλοιπα που αποβάλλονται από τον ανθρώπινο οργανισμό και καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα. Δεν μπορεί ωστόσο να προσδιορίσει πόσοι ακριβώς άνθρωποι έκαναν χρήση, την ηλικία αυτών των ανθρώπων ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατανάλωση. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόληψης και της ενημέρωσης για τις ουσίες που κυκλοφορούν, ιδιαίτερα σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Τώρα σε αυτό το 20χρονο κορίτσι δόθηκε έκσταση, με τους γιατρούς να μιλάνε ότι η δόση που πήρε ήταν σαν να πήρε 16 χάπια έκσταση.

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η παρέα μπορεί να μας επηρεάσει, αλλά δεν πρέπει να αποφασίζει για εμάς. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν βάζοντας τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Δεν είναι λιγότερο τολμηρός κάποιος επειδή είπε όχι. Δεν είσαι λιγότερο αποδεκτός επειδή επιλέγεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Και αν είσαι φίλος κάποιου, μην τον χειροκροτείς όταν κάνει κάτι επικίνδυνο για να εντυπωσιάσει τους υπόλοιπους. Βρες τη δύναμη να του πεις σταμάτα. Ακόμα και αν θυμώσει μαζί σου, ακόμα και αν σε κοροϊδέψει. Ελπίζω να μ' ακούνε νεότερα παιδιά. Ή αν δεν μ' ακούνε νεότερα παιδιά, να τα μεταφέρουν οι γονείς τους. Ξέρετε, η πραγματική φιλία δεν δοκιμάζεται μόνο στις ωραίες στιγμές, στα γέλια και στις εξόδους. Δοκιμάζεται κυρίως όταν χρειάζεται να προστατεύσεις έναν άνθρωπο από τον ίδιο του τον εαυτό. Και κάτι τελευταίο, ιδιαίτερα για τους γονείς. Ας φροντίσουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι μπορούν να μας τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να φοβούνται ότι πρώτα θα τα μαλώσουμε και μετά θα τα βοηθήσουμε. Με αφορμή λοιπόν μια νέα κοπέλα που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, ας κρατήσουμε τουλάχιστον αυτό. Να έχουμε το θάρρος να λέμε όχι στην παρέα, αλλά και τη δύναμη να λέμε είμαι εδώ όταν ένας φίλος μας χρειάζεται. Γιατί καμιά αποδοχή δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.

Στο μεταξύ, το κινητό έχει γίνει για τους περισσότερους από εμάς μέρος της καθημερινότητας και της δουλειάς μας, και αν χαλάσει μπορεί και να πανικοβληθούμε. Με τη Vodafone όμως δεν υπάρχει λόγος πανικού, γιατί έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service και η επισκευή της συσκευής γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, απλά και σίγουρα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση, ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 67.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
5: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
9: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αποκάλυψη από Financial Times με διακοπή της παροχής πολεμικού εξοπλισμού απειλεί η κυβέρνηση Τραμπ την Ουκρανία, προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να σταματήσει να χτυπάει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Προηγήθηκε η ευνηδιαστική κίνηση Τραμπ να ανακοινώσει ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως ενεργειακή εκεχηρία για την διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Ο Ζελένσκι ζήτησε εκεχηρία 60 ημερών για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει εκλογές. Απορρίπτει την πρόταση η Ρωσία και δηλώνει ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Οι επαφές συνεχίζονται, επισημαίνει το Κρεμλίνο, σχετικά με την προτινόμενη από τον Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία. Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν να επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές. Πάνω από τα 105 δολάρια παραμένει το Brent. Να συνεχιστεί η στήριξη στην Ουκρανία, ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ενέκριναν σήμερα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στην μαύρη λίστα, 1.600 οντότητες, περισσότερες από τις μισές, συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής βαλιστικών πυράβλων. Πληροφορίες για το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετέδωσε το Associated Press. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για τον ρόλο της Guilfoyle, τις σχέσεις με επιχειρηματίες και τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ. Αντίδραση από το Ιράν στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ την περασμένη εβδομάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε εκτεταμένη αναφορά στους περσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι στον εξωτερικό εχθρό. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων, προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής, είναι επικίνδυνη και αδικεί την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χειμωνιάζει από αύριο, έκτακτο δελτίο από την Έμι. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις άνεμοι, στο επίκεντρο θα βρεθεί η Χαλκιδική. Μεθαύριο ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με διπλή επιδότηση από κράτος και διελιστήρια, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Απαγόρευση χρήσης social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε η κυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου. Facebook, Instagram και TikTok θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Δεν θα αρκεί πλέον μία απλή δήλωση ημερομηνίας γέννησης. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συζητάμε με τις πλατφόρμες για να μην υπάρξουν παρακάμψεις.
1: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά. Οι πλατφόρμες εδώ και αρκετό καιρό, βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
0: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τις επιχειρήσεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πρώτο Εθνικό Βιοτεχνικό Συνέδριο. Προανήγγειλε κατάθεση πρότασης νόμου με παρεμβάσεις σε φορολογία, κόστος λειτουργίας και ιδιωτικό χρέος.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως και εσείς αξιολογήσατε, ήταν κατώτερες των περιστάσεων και σε αυτή την Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε, εσείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχετε και θα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος για τον θάνατο της 20χρονης στην Θεσσαλονίκη, λιποθύμησε μετά την χρήση πιθανών έκσταση σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την σώσουν. Συνελήφθη ο συνομιλικός φίλος της, αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε με το ναρκωτικό. Δεν ήταν χρήστης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο δικηγόρος της οικογένειας της 20χρονης.
3: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πήγαινε ερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι, δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
4: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
3: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Ψάχνατε τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάτε. Έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
4: Με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης, είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
3: Όχι. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
0: Νεκρό εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών μέσα στο σπίτι του, στον παραπόταμο Θεσπρωτείας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, καθώς το ζευγάρι φέρεται να άφησε σημείωμα στο οποίο αναλάμβανε και την ευθύνη της αυτοχειρίας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
5: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημητρία, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά.
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό.
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι.
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Auto Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Έκτακτο δελτίο για αύριο Τρίτη με τοπικές βροχές, μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Χαλκιδική από αύριο το μεσημέρι και μέχρι και αργά το βράδυ. Στην Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με μπόρες, κυρίως νωρίς το πρωί και ξανά το απόγευμα και το βράδυ. Η θερμοκρασία τοπικά μέχρι τους 15 με 16 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ, τοπικά στον Θερμαϊκό μέχρι και 7. Στην Αλεξανδρούπολη περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι, όπου οπότε θα σημειωθούν και καταιγίδες. Η μέγιστη στους 16, η άνεμη 4 έως 6 μποφόρ, βόρειο-ανατολική. Στην Κοζάνη συννεφιά με πιθανές μπόρες, η μέγιστη στους 11 βαθμούς.
5: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
11: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
12: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
11: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
12: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
11: Και τέλεια γεύση.
12: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
11: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
5: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας. Σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
13: ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
14: Ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
15: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπωλείων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
16: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.

0: σήμερα. Busk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή.

0: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
2: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
3: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
4: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac,

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, στην παρέα της αθλητικής εκπομπής στο Δοκάρι. Είμαι ο Κυριάκος Κυριάκος και είμαστε στο στούντιο με τον Νικόλα Διαμαντόπουλο για να δούμε λίγο τα όσα έγιναν σε αθλητικό επίπεδο το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Δεν έγιναν και λίγα, δεν έχουν παράπονο οι φίλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα δεν έχουν παράπονο και αυτοί που είναι μεν φίλοι μιας ομάδας, αλλά τους ενδιαφέρει συνολικά ο ανταγωνισμός. Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ και θα τα δούμε στην πορεία.

Είχαμε χθες φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που επισκιάζει όλη την αγωνιστική στο ποδόσφαιρο, στη Super League του ποδοσφαίρου. Ένα παιχνίδι το οποίο θα το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα στο κομμάτι το αγωνιστικό του. Ένα πολύ μέτριο ντέρμπι από ποδοσφαιρικής άποψης. Αλλά ένα ντέρμπι που είχε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά. Είχε μονομαχίες, είχε σπάσιμο ρυθμού, είχε αψιμαχίες, είχε απόνερα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμά του, Ολυμπιακός κέρδισε 1-0, είναι αυτό που αφήνει, όπως είναι και το φυσιολογικό, όπως είναι και το αντιπροσωπευτικό, αφήνει ανοιχτή τη μάχη του πρωταθλήματος, χωρίς ξεκάθαρα φαβορί και outsider. Γιατί θα ήταν, δεν θα ήταν φυσιολογικό να έχει ξεφύγει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς, ουσιαστικά ανοίγοντας την ψαλίδα της τετράδας 8 βαθμούς στην έκτη αγωνιστική. Γιατί ούτε ο Παναθηναϊκός είναι τόσο καλός πια, τουλάχιστον ακόμη, για να πεις ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει περίπατο σε αυτό το πρωτάθλημα, σε σχέση τουλάχιστον με τον έναν του ανταγωνιστή από τόσο νωρίς. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τα στοιχεία για έναν προπονητή να χτίσει και να τον κάνει διεκδικητή μέχρι τέλους του πρωταθλήματος. Και γιατί όχι, κατά 25% να θεωρείται ένα από τα 4 εισάξια φαβορί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον τίτλο. Δεν είναι εισάξια. Είναι λίγο κλισέ αυτό που λέω, ότι 4 ομάδες επειδή είναι κοντά έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες και οι 4 ομάδες που κατά δήλωσή τους διεκδικούν το πρωτάθλημα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με την κατάταξη την περσινή. Όμως, επειδή η νομοτέλεια στο τέλος επιβάλλεται, οι ομάδες που είχαν αγωνιστικά τις λιγότερες πιθανότητες έχουν πάρει κάποια δώρα, κάποια πλεονεκτήματα από το ίδιο τους το πρόγραμμα. Και τι θέλω να πω, η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη ομάδα. Έτσι, είναι η μόνη ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή από πέρυσι. Παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο, ενισχύθηκε σε πολλές γραμμές. Έχει και κάποιες ακόμη, έχει και κάποια κενά ακόμη, βασικά και φανερά, στην άμυνα κυρίως. Είναι το φαβορί, πάντα όποιος έχει στα χέρια του τον τίτλο, το τρόπαιο, είναι το φαβορί να το διατηρήσει και την επόμενη χρονιά. Έτσι ξεκινάνε, ας πούμε, οι στοιχηματικές, έτσι βγάζουν τα προγνωστικά τους. Και έχει ουσιαστικά όμως τα πλεονεκτήματα της, αυτά ισορροπούνται από το ότι έχει απαιτητικά παιχνίδια στο Champions League. Καλή ώρα τώρα, έχει Σαχτάρ και Manchester City κολλητά, που θα τις απορροφήσουν πάρα πολύ ενέργεια, θα τις απορροφήσουν πάρα πολύ προσπάθεια, θα τις φέρουν πολύ έντονα συναισθήματα, πνευματικά οι παίχτες θα αδειάσουν και θα είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν σε ένα παιχνίδι του ελληνικού

διαφορά το πιο ακριβό ρόστερ. Είναι μια ομάδα που δεν έχει την απέτηση του Champions League όπως την είχε πέρυσι. Όχι ότι το Europa είναι χαμηλής δυναμικότητας διοργάνωση, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πρέπει να παίξει με Real, Barcelona κτλ. Και για να μην ξεφτυλιστείς τουλάχιστον. Δηλαδή τα τρεξίματα είναι άλλου τύπου. Οπότε το ότι είναι μια καινούργια ομάδα με πολλές νέες μεταγραφές, με καινούργιο προπονητή, ισορροπείται με το ότι έχει χαμηλότερης δυναμικότητας ευρωπαϊκά μάτς ενδιάμεσα σε σχέση με την ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έκανε το μεγαλύτερο upgrade το φετινό καλοκαίρι. Άλλαξε τελείως το ρόστερ του, άλλαξε τελείως την ιεραρχία του ρόστερ του. Φύγαν παίχτες που ήταν αρχηγοί και πρώτοι στην ιεραρχία των αποδυτηρίων, όπως ο Μπακασέτας, όπως ο Σιώπης, και ήρθαν παίχτες που δεν έχουν επίγνωση ακόμη της ομάδας του Παναθηναϊκού, καινούριο προπονητή. Αλλά αυτό το πράγμα ισορροπείται από το ότι έχει λιγότερα παιχνίδια στην Ευρώπη και ακόμη χαμηλότερης δυναμικότητας. Έχει το Conference που έχει δύο αγωνιστικές λιγότερες, άρα δύο εβδομάδες πιο κενές για τον Παναθηναϊκό, και με αντιπάλους πάρα πολύ βατούς και στα μέτρα του, και έχει και μεγάλο ρόστερ για να μπορέσει να τους αντιμετωπίσει με εκτεταμένο rotation αν ο προπονητής του το αποφασίσει. Άρα αμέσως και εδώ η νομοτέλεια δίνει το χρόνο στον Παναθηναϊκό και την ευκαιρία να μονταριστεί με λίγο περισσότερες προπονήσεις σε σχέση με τους άλλους δύο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ καλό, αλλά αν νομίζω ότι αν τα βάζαμε στα χαρτιά, επαναλαμβάνω, έτσι, αν τα βάζαμε στα χαρτιά δίπλα-δίπλα των τεσσάρων πρώτων ομάδων, θα ήταν ο τέταρτος. Μετά την αποχώρηση Κωνσταντέλια, και με δεδομένο ότι οι μεταγραφές οι πρώτες δεν φαίνεται να είναι στο επίπεδο πρωταθλητισμού, ομάδας πρωταθλητισμού, μιλάω για τον Σάντα Μαρία, μιλάω για τον Λουστόντο, μιλάω για τις πρώτες μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ για να προλάβει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Νομίζω ότι στα χαρτιά έχει το τέταρτο ρόστερ, ωστόσο δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μπορεί να είναι κακό για το πρεστίζ και για τα οικονομικά του, αλλά για τη δεδομένη στιγμή όπου ένας καινούριος άπειρος προπονητής προσπαθεί να μοντάρει μια καινούργια ομάδα που δεν πολυπέτυχε και στις μεταγραφές του καλοκαιριού, το ότι δεν έχει Ευρώπη του δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε ένα μάτς την εβδομάδα και με αυτό το δεδομένο να μπορεί να κερδίσει κάθε μάτς την εβδομάδα. Οπότε και οι τέσσερις ομάδες κάλυψαν, μάλλον όσα κενά και αν έχουν, η ίδια η ζωή του ποδοσφαίρου τους έχει φέρει σε μια ισορροπία με τους υπόλοιπους. Άρα είναι πολύ νωρίς, εκεί θέλω να καταλήξω, είναι πάρα πολύ νωρίς, θα ήταν πάρα πολύ νωρίς κάποιοι να μείνουν πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα, δεν είχε μάτς το Σαββατοκύριακο, κλείνει την αγωνιστική με το μάτς εναντίον της Καλαμάτας σήμερα στις 6 το απόγευμα, αν κερδίσει ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό. Τα δύο outsider των στοιχηματικών για το πρωτάθλημα καταλαμβάνουν μαζί την πρώτη θέση, αλλά είναι πολύ κοντά όλοι. Είναι η ΑΕΚ πολύ κοντά και είναι και στον ένα βαθμό, και είναι και ο Ολυμπιακός στους δύο. Δεν είναι δηλαδή ακόμα ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκαθαρίσει σε ποιον ταιριάζει περισσότερο να το κατακτήσει.

0: Κλείστε άμεσα το τηλεφωνικό σας ραντεβού για μια μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα από τα τρία Energy Stores.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: Έλα πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
4: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
3: Ολόφρεσκα, σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
4: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
3: Αμέσως, μαντάμ.
4: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
3: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
4: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
3: Έχουμε.
4: Από εδώ είναι όλα?
3: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα. Κεράσια από τους πύργους. Ροδάκινα από το Βελβεντό. Μήλα από το Μηλοχώρι. Μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο. Μανιτάρια από τα Γρεβενά. Φασόλια Πρεσπών. Φασόλια Καστοριάς. Φακές Τσοτιλίου.
4: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
3: Και καλά κάμψ. Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα. Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
5: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια
6: επιχειρηματικότητας. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
9: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Καθαριότητα σπιτιών.
13: Nexus.
12: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
13: Nexus.
12: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
13: Nexus.
12: Πότε?
13: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
12: Πώς?
13: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
12: Αποτέλεσμα.
13: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
14: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Αθλητική εκπομπή στο Δοκάρι. Κυριάκος Κυριάκος και Νικόλας Διαμαντόπουλος στο στούντιο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Με όποια σειρά θέλουμε εμείς, βέβαια. Γιατί το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο Θεσσαλονικείς που έπαιξαν το Σαββατοκυριακό, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη, του Άρη, έχει λίγο περισσότερο. Δημιουργεί λίγο περισσότερο χώρο για σχολιασμό. Και θα το φέρω και σε αντιπαράθεση με τα όσα συμβαίνουν στο μπάσκετ του Άρη, που επίσης είχε μια τεράστια νίκη επί της ΑΕΚ, τεράστια και σε έκταση με 30 πόντους, 88-58 αν δεν κάνω λάθος, που δεν πρέπει να κάνω λάθος, όσο και σε εμφάνιση. Και ο αντίπαλος είναι μεγαλύτερος, ας πούμε, δυσκολότερος, και οι χρονιές που είχαν οι δύο ομάδες ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. 88-58, πολύ σωστά το είπα το σκορ. Λοιπόν, πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάζει το καλύτερο πρόσωπο της σεζόν, με αντίπαλο το Βόλο. Και το λέω και το υπογραμμίζω το με αντίπαλο το Βόλο, ο οποίος είναι μια ομάδα πολύ περίεργη, πολύ παράξενη, όχι κακή. Η ΑΕΚ έφτισε αίμα για να τον κερδίσει στον Βόλο και πήρε και λίγο διαιτητική βοήθεια για να το κάνει με το πέναλτι του Γιώβιτς. Δεν είναι λοιπόν κακή ομάδα, αλλά είναι παράξενη ομάδα. Εκεί που περιμένεις, ας πούμε, να συνεχίσει καλές εμφανίσεις, να είναι σκληροτράχηλη και τα λοιπά, εμφανίζεται σαν να μην μπήκε στο γήπεδο. Στο πρώτο λοιπόν ημίχρονο ο Άρης είναι καταιγιστικός. Κάνει ένα 3-0, χάνει και πέναλτι, έχει και ευκαιρίες. Τον αδικεί το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί είναι στο σημείο που παίζει ο Μπρούμα, που ανοίγει γρήγορα το σκορ και απελευθερώνεται και μάλιστα διπλασιάζει και τα τέρματά του γρήγορα. Καντεβέρε Φαμπιάνο κάνουν ένα 2-0 γρήγορο. Οπότε μετά έχει όλο το χρόνο να αποτυπώσει στο γήπεδο αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις. Είναι εντυπωσιακός. Και πάει στο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές. Εδώ είναι ένας αστερίσκος. Και με τις αλλαγές εμφανίζει ένα πρόσωπο πάρα πολύ προβληματικό. Και παράλληλα με το προβληματικό πρόσωπο εμφανίζεται και στο κλέον της Βικελίδης και η προβληματική ατμόσφαιρα της δυσπιστίας του κόσμου απέναντι στην ομάδα του. Δηλαδή τρώει το ένα γκολ ο Άρης, γίνεται το 3-1 από το Βόλο και νιώθει στο γήπεδο ότι όλοι βλέπουν το κακό να έρχεται. Και μιλάμε για ένα μάτς Άρης Βόλος με τον Άρη να προηγείται στην αρχή με 3 και μετά με 2 γκολ. Εντάξει, γίνεται. Δεν χρειάζεται να είναι τα παιχνίδια 5-0 για να αισθανθεί ο κόσμος την ανάγκη να υποστηρίξει την ομάδα του. Δεν κατηγορώ τον κόσμο. Λέω όμως ότι βλέποντας τις εικόνες του Παλέ, όχι μόνο στο μάτς αυτό που ο Άρης έκανε περίπατο με την ΑΕΚ το 88-58 και βλέποντας τις ομάδες στο κλεάν της Βικελίδης, που σε πολύ μεγάλο βαθμό ή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν ίδιοι άνθρωποι μέσα στα δύο γήπεδα, βλέπεις μία τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Και έχω πει πολλές φορές και το λέω και επιμένω σε αυτό, ότι η ατμόσφαιρα του γηπέδου επηρεάζει το ίδιο το παιχνίδι. Επηρεάζει και τον γηπεδούχο που έχει την υποστήριξη και τον αντίπαλο που νιώθει τον κόσμο απέναντί του. Στο Κλεάνθης Βικελίδης τώρα, αυτή την περίοδο και την προηγούμενη σεζόν και τώρα, υπάρχει μια τέτοια δυσπιστία, μια τέτοια, πώς να το πω, αρνητικότητα του κόσμου προς την ομάδα, προς τη μην του ο κόσμος είναι εκεί όσος είναι και στηρίζει. Και με το παρόν του τέλος πάντων προσπαθεί να δημιουργήσει μια έδρα που να διευκολύνει την ομάδα του να κερδίσει, αλλά είναι η ατμόσφαιρα βαριά. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, γιατί ο Άρης, ας πούμε, είναι πέμπτος, έχει 10 βαθμούς, είναι πολύ κοντά στην 15-14-13 είναι οι πρώτοι τρεις. Ο ΠΑΟΚ έχει 12 που δεν έχει παίξει σήμερα, είτε θα μείνει στους 12, είτε θα πάει 13, είτε το πιο πιθανό θα πάει 15. Ο Άρης δεν απέχει πολύ από την τετράδα, αλλά νιώθεις ότι ο κόσμος βλέπει στην ομάδα του ένα σύνολο που δεν έχει προοπτικές να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, που δεν ξέρω αν είναι δίκαιο και σωστό. Ξέρω όμως ότι συμβαίνει, γιατί έχουν προσθεθεί πολλά χρόνια που όταν ο ΠΑΟΚ ήταν, όταν ο ΠΑΟΚ λέω, άιντε,
Όταν ο Άρης ήταν έτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω, να πατήσει ένα σκαλί παραπάνω, έκανε δύο βήματα πίσω. Αυτό το άγχος αποτυπώνεται και στις κερκίδες. Και αυτό το άγχος της κερκίδας αποτυπώνεται και στην ομάδα, που όταν αρχίζει και τη στραβώνει κάπως το πράγμα, δεν έχει την αυτοπεποίθηση να σταθεί και να παίξει το ποδόσφαιρο που διδάσκεται στις προπονήσεις να παίζει. Και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Ο Άρης είναι, το λέω πάρα πολύ έντιμα, ο Άρης είναι μια καλή ομάδα που αν βρει αυτοπεποίθηση, αυτοματισμού σε κάποια πράγματα και αποτελέσματα και λίγο καλύτερη ατμόσφαιρα στο γήπεδό του, είναι μια ομάδα που θα αγχώσει την παραπάνω τετράδα. Ο Άρης έχει καλύτερο ρόστερ από τον Όφη. Ο Όφη έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερο αέρα και ίσως είναι και πιο πολύ καιρό δουλεμένος από τον προπονητή του και παίζει λίγο πιο αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Άρης έχει καλύτερο ρόστερ από τον Όφη και μάλιστα αρκετά καλύτερο ρόστερ από τον Όφη. Οπότε από τη μία αυτή η κακόμοιρη ατμόσφαιρα, η βαριά ατμόσφαιρα, και από την άλλη η πραγματική δυναμική μιας ομάδας που αν βρει λίγο περπατησιά μπορεί να αγχώσει την τετράδα από πάνω της. Το λέω και επιμένω για να μην χαμηλώνει ο πήχης των απαιτήσεων από τους ίδιους τους αριανούς για την ομάδα τους. Αυτή τη συνήθεια στη μετριότητα. Να μην τη συνηθίσετε τη μετριότητα, γιατί η ομάδα, όπως οι παίχτες που έχει, θα αφήσω λίγο ένα κουτάκι για να το πιάσω αμέσως μετά για τον προπονητή. Η ομάδα που έχει, το ρόστερ που έχει, είναι ένα ρόστερ το οποίο μπορεί τουλάχιστον να αγχώσει την τετράδα, να την αναγκάσει να πάει σε ψηλότερους βαθμούς, σε περισσότερους βαθμούς, για να εξασφαλίσουν οι τέσσερις από πάνω ότι θα παραμείνουν εκεί. Είναι κρίμα ή ο ίδιος ο Άρης να μην το αντιλαμβάνεται ή για λεπτομέρειες να μην μπορεί να το πετύχει. Τώρα, και για να μην το αφήσω και για να μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους, ο προπονητής είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στον Άρη. Εγώ είμαι θετικά διακείμενος απέναντι στον Γρηγορίου για έναν βασικό λόγο. Αντιλήφθηκε αμέσως ότι η βαθμοθυρία δεν μπορεί να πάει πάνω από τον τρόπο παιχνιδιού. Θα ήταν πολύ πιο σίγουρος αν μάθαινε στην ομάδα του να αμήνεται καλά, να μην δέχεται γκολ, και μπροστά να ψάξει με την ποιότητα των παιχτών να βρίσκει τα γκολ, το 1-2 που χρειάζεται για να καθαρίζει παιχνίδια. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Χιμένεθ και δεν του βγήκε, γιατί είναι λάθος στρατηγική. Δεν μπορεί ο Άρης να μπει και να αντιμετωπίσει το Βόλο πιστεύοντας ότι θα είναι ένα παιχνίδι 50-50 και θα κριθεί από την ποιότητα. Πρέπει να κριθεί από το αγωνιστικό σχέδιο. Πρέπει να κριθεί από την κυριαρχικότητα που θα δείξει η μεγάλη από τις δύο ομάδες. Έχει υποχρέωση η μεγάλη ομάδα ενός αγώνα να επιβάλλει το ρυθμό της. Και οι ομάδες που το καταφέρουν αυτό σε βάθος χρόνου έχουν και τα αποτελέσματα που χρειάζονται. Απλά αυτή η διαδρομή έχει κάποιες παραμέτρους. Ένα είναι να έχεις πάρει απόφαση τι ποδόσφαιρο θέλεις να παίξεις. Αυτό το πιστώνω στο Γρηγορίου και είναι από τα θετικά, από τα πολύ θετικά που βρίσκω. Δεύτερον, να έχεις τον τρόπο να συνδεθείς με το γκρουπ σου, με τα αποδυτήριά σου, με την ομάδα σου, για να εφαρμόζουν με συνέπεια αυτά που έχεις αποφασίσει εσύ ως στρατηγική να ακολουθήσεις. Εδώ βάζω παύλα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τα συμπεράσματα μέχρι στιγμής ούτε τελείως αρνητικά, ότι ο Άρης φαίνεται μια δούλευτη ομάδα, αλλά ούτε και πολύ θετικά, γιατί πια πλησιάζει ένα δεκάμινο, εννιάμινο που δουλεύει ο Γρηγορίου με το γκρουπ του. Θα έπρεπε να είναι σε καλύτερο σημείο μεν, απλά είχε και πολλές αλλαγές στο καλοκαίρι, οπότε δεν μπορώ ακόμη να βγάλω συμπέρασμα αν είναι επαρκής στο να δώσει συνέπεια σε ένα αγωνιστικό προφίλ στον Άρη. Και το τρίτο είναι το αν μπορέσει να, τις στιγμές που δεν βγαίνει η δουλειά που κάνει στις προπονήσεις στο μάτς, τις στιγμές που δεν βγαίνει το αγωνιστικό προφίλ, αν ο Άρης έχει το χαρακτήρα, αν ο προπονητής του έχει δώσει το χαρακτήρα στην ομάδα του, να ανταπεξέρχεται της εκάστοτε δυσκολίας που βάζει κάθε ξεχωριστό παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η νίκη του Άρη χθες, γιατί κέρδισε και αυτό το momentum το κακό στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε, πήρε μια νίκη, καρδιοχτύπησε μεν, δεν έφυγε ο κόσμος όπως φαινόταν ότι θα φύγει στο πρώτο ημίχρονο, ενθουσιασμένος ή πολύ χαρούμενος με λαχτάρα να ξαναδεί ένα τέτοιο παιχνίδι, έφυγε με λίγο αριθμίες και με λίγο
έτσι, υψηλή πίεση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα χτίσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα. Αρχίζουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα στην πορεία.

Και έχουμε και τον Ηρακλή, ο οποίος κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό. Και αυτό το παιχνίδι έχει πολύ σουσού, γιατί το αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει αυτό που έγινε απολύτως στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κέρδισε τόσο άνετα και καθαρά ο Ηρακλής στο Λεβαδιακό. Πάμε τώρα όμως να δούμε και τις διαφορές. Οι Ηρακλειδείς έχουν, αυτοί που πάνε στο γήπεδο, δεν είναι ακόμη μεγάλος ο αριθμός. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι, όσο και αν θέλετε οι Ηρακλειδείς καμιά φορά να μην ακούτε τα στραβά και να ακούτε μόνο τα καλά ή να ακούτε πολλά, γιατί τέτοιοι είστε, γκρίνιες. Και το καταλαβαίνω, γιατί έχετε μεγάλη για να παραμένεις, να είσαι, να παραμένεις Ηρακλής σε μία περίοδο που ο κόσμος διαλέγει ομάδες που παίρνουν τίτλους, που κάνουν ευρωπαϊκές πορείες κτλ. Θέλει έναν μεγάλο ηρωισμό. Εγώ τους καταλαβαίνω. Καμιά φορά κάνω πλάκα μαζί τους, γιατί έχω πολλούς φίλους και έτσι τους αντιμετωπίζω, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Να γνωριζόμαστε και να καταλαβαίνετε λίγο τις στιγμές που κάνω χιούμορ με αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ηρωικό να παραμένεις και να ακολουθείς μία ομάδα η οποία έχει να σου προσφέρει σημαντικές επιτυχίες, δεν ξέρω εγώ, μισό αιώνα. Σημαντικές εννοώ τίτλο, κάτι αξιοσημείωτο ευρωπαϊκά. Είχε και άλλες ενδιάμεσα πολύ καλές χρονιές ο Ηρακλής, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια ομάδα που πας στην τροπεωθή και τις και λες πω πω εδώ θα γίνω Ηρακλής. Είναι πολύ ηρωικό λοιπόν και να είσαι και να στηρίζεις και να είσαι συνεπής στη στήριξη στον Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνω τη λαχτάρα λοιπόν να βρίσκεις και εσύ να γεμίζεις την καθημερινότητά σου με νέα, με ειδήσεις, με σχολιασμό για τα του Ηρακλή. Το καταλαβαίνω. Και όποτε, εγώ τουλάχιστον, όποτε έχει αφορμή ο Ηρακλής, μου δίνει αφορμή ο Ηρακλής να τον παρακολουθήσω, να τον αναλύσω, να τον ψάξω, την παίρνω με χαρά. Όπως είναι τα ποδοσφαιρικά του παιχνίδια, έτσι. Είμαι πιο ποδοσφαιρικός, λιγότερο μπασκετικός. Δεν μπορώ να σας πω ότι είδα το Περιστέρι Ηρακλής. Θα σας πω ψέματα για το μπάσκετ, που έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και αδικείται με το ότι οι άλλοι δύο χαϊπάρουν αυτή την περίοδο, ο Άρης και ο Πάοκ στην πόλη, γιατί και ο Ηρακλής με βάση τα δικά του δεδομένα κάνει υπερβάσεις. Και έχασε ένα παιχνίδι στην παράταση από το Περιστέρι, που okay, είδα λίγη γκρίνια από τους Ηρακλειδείς για το πώς το έχασε, αλλά δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια έκπληξη να χάσεις από το Περιστέρι στην έδρα του. Είναι μια καλή ομάδα, ισορροπημένο με τον Ηρακλή budget αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο, που όποτε μου δίνεται η δυνατότητα, σχεδόν όλα δηλαδή, βλέπω τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν μετά τη διακοπή δεν εμφανίστηκε καλύτερος. Παρότι είχε 3 εβδομάδες ο ματσάρι, παρότι αρχίζουν να αφομοιώνονται οι καινούργοι παίχτες, παρότι δεν είχε πολλούς διεθνείς για να λείπουν από τις προπονήσεις και από τα μαθήματα σε εισαγωγικά τακτικής που πρέπει να τους κάνει ο ματσάρι για να τους βάλει στη φιλοσοφία του, δεν ήταν πολύ καλύτερος. Πήρε το αποτέλεσμα. Ναι, μετά το 1-0 και καπάκι το 2-0, μπήκαν σε 4 λεπτά τα 2 γκολ, ο Λεβαδιακός κατέρευσε. Μέχρι το σημείο του 1-0 όμως, ο Λεβαδιακός ήταν εισάξιος και, επιτρέψτε μου να πω, και λίγο καλύτερος, λίγο πιο οργανωμένος στον τρόπο σκέψης του στον αγωνιστικό χώρο. Παρόλα αυτά, αυτά είναι τα λογικά να συμβαίνουν. Επιστροφή μετά από 9 χρόνια, καινούργιος προπονητής, απαιτητικός προπονητής, ένα ρόστερ που δεν ξέρουμε αν μπορεί να φτάσει στις απαιτήσεις ενός προπονητή με θητεία καμπιονάτο και Premier League. Μπορεί να δυσκολευτούν οι παίχτες να τον φτάσουν, να φτάσουν τον πύχη που τους βάζει ο ματσάρι, ενδεχομένως χαμηλώνει και αυτός λίγο το δικό του πύχη. Εν πάση περιπτώσει, ένας Ιταλός προπονητής που σέβεται τον εαυτό του ξέρει ότι όταν η ομάδα του δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έχει στο μυαλό του, απλά τις μαθαίνει να κερδίζει. Και νίκες σαν τη χθεσινή είναι το ψωμοτήρι του ματσάρι και του Ηρακλή σε αυτή την συγκυρία. Ωστόσο, τώρα η κερκίδα, αυτό είπα, την αντιδιαστολή με το Κλεάνθης Βικελίδης, η κερκίδα τον στηρίζει πραγματικά, τον στηρίζει, και όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά και όταν μέσα στο γήπεδο δεν είναι καλύτερος του αντιπάλου του και όταν αγκομαχάει να βγάλει φάσεις κτλ, η κερκίδα είναι εκεί, όσοι είναι αυτοί. Και θα πάνε και περισσότεροι, αλλά οι περισσότεροι που θα πάνε σιγά σιγά θα ενσωματώνονται στην ψυχολογία της κερκίδας που βάζουν αυτοί που έχουν συνέπεια και που είναι όλα τα χρόνια εκεί ή που είναι όλα τα παιχνίδια τη φετινή σεζόν εκεί.
Και αυτό είναι μεγάλη πρίκα. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει 9 βαθμούς, ο Άρης 10. Δεν έχει όνειρα τετράδας, γιατί εντάξει, τώρα ο ποδοσφαιρικός ρεαλισμός λέει ότι μια ομάδα, και ειδικά με την εικόνα που έχει τώρα, υπάρχουν ομάδες που με αυτό το ρόστερ μπορούν να κάνουν μια εκπληκτική σεζόν, ο Λεβαδιακός πέρυσι για παράδειγμα. Αλλά ο ρεαλισμός λέει ότι ο Ηρακλής το ταβάνι του αυτή τη στιγμή είναι αν μπει στο γκρουπ 5-8. Πάντως σίγουρα να μην είναι στις ομάδες στις 2-3-4 που θα είναι. Θα τελειώσουν το πρωτάθλημα με το μαχαίρι στο λαιμό να ψάχνουν να βρουν πόντο-πόντο, σπυρί-σπυρί να γλιτώσουν την κατηγορία. Δεν φαίνεται να είναι για εκεί ο Ηρακλής, δεν φαίνεται να είναι για κάτι πάνω από το 5-8. Η εικόνα λοιπόν του Ηρακλή δεν έχει μάθει να αμήνεται κάπως. Αρχίζει και βολεύεται στην τριάδα πίσω, αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι έτσι αυτή θα είναι η φυσιογνωμία της χρονιάς. Θα πρέπει λίγο να μοχθεί αμυντικά. Μπροστά είναι ακόμα λίγο αδούλευτος. Περισσότερο επιτίθεται ενστικτοδός και λιγότερο με σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση μπήκε ο Ζάντε Σίλβα, ας πούμε, ένας ποιοτικός παίχτης, και μόλις μπήκε ένας ποιοτικός παίχτης, ξεμπλόκαρε και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι προσπαθούσαν κάπως να ακολουθήσουν ένα τακτικό πλάνο με πολύ συγκεκριμένες γραμμές. Θέλει λίγη παραπάνω ελευθερία, θέλει λίγη παραπάνω δημιουργικότητα, θέλει και καμία ατομική ενέργεια. Έτσι θα πάει ο Ηρακλής στη συνέχεια της σεζόν. Είναι καλό. Οι βαθμοί που έχει θα μπορούσαν να είναι ένα-δύο περισσότεροι, θα μπορούσαν να είναι ένα-δύο λιγότεροι. Είναι καλά για τις πρώτες 6 αγωνιστικές. Δεν μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ομάδα που θα κινδυνεύσει. Έχει χειρότερες ομάδες. Και μάλιστα ομάδες οι οποίες πέρυσι κάνουν εκπληκτική χρονιά. Νομίζω ο Λεβαδιακός και ο Βόλος ήταν αυτοί που θα μας εκπλήξουν αρνητικά φέτος. Τι νομίζω, το δείχνει η βαθμολογία ήδη. Ο Βόλος έχει και μείον, όσο τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει τελεσιδικήσει, αλλά πάντως είναι στο μείον ένα, για να καταλάβετε. Αυτή είναι η βαθμή του στο πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ ότι ο Ηρακλής δεν θα ζήσει με το άγχος της επιβίωσης από πολύ νωρίς, αν συνεχίσει αυτή τη μορφή. Και μόλις ξεφύγει από το άγχος της επιβίωσης, θα μπορέσει να παρουσιάσει και καλύτερο πρόσωπο.

0: Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα, όπως είπαμε, στις 6 ώρα με την Καλαμάτα. Έχω και εγώ πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα παρουσιαστεί 3 εβδομάδες μετά το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν είχε καλή εικόνα πριν τη διακοπή. Άρχισαν να φαίνονται αρκετά προβλήματα αγωνιστικά. Είχε αρκετούς τραυματισμούς. Δεν είχαν ενσωματωθεί ακόμη. Ο Μπάνζα δεν έχει παίξει ακόμη. Του λείπανε και πολλοί παίχτες. Ο Μπάνζα, για παράδειγμα, που χρειάζεται να ενσωματωθούν αυτό το τριβδόμαδο λόγω των εθνικών ομάδων. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα παρουσιαστεί. Το κίνητρο του να βρεθεί πρώτος είναι σημαντικό. Το κίνητρο του να έχει χαρούμενο το Σαββίδι που είναι εδώ ενεργός, πηγαίνει στις προπονήσεις. Έχει πολύ μεγάλη επιρροή η παρουσία του. Είναι και αυτό μεγάλο. Έχω την αίσθηση τα παιχνίδια της Δευτέρας πάντα επιβεβαιώνουν τα φαβορί. Σπάνια έχουν εκπλήξεις. Δικό μου στατιστικό, τελείως εμπειρικό. Είναι το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Ξέρεις τι έχουν κάνει οι αντιπαλοί σου. Ξέρεις το διακύβευμα. Ξέρεις ότι θα βρεθείς πρώτος. Μπαίνεις λίγο πιο συγκεντρωμένος. Ο ΠΑΟΚ θα μπει λογικά σήμερα πιο συγκεντρωμένος. Το ένα παιχνίδι τη βδομάδα ο ΠΑΟΚ πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Δεν μπορεί να εκπλαγεί σήμερα από την... Είναι ανεπίτρεπτο να εκπλαγεί σήμερα από την Καλαμάτα ή να μην κάνει καλά πράγματα τα οποία τα δουλεύει τρεις εβδομάδες. Γιατί όσο και αν λέμε ότι οι ομάδες δουλεύουν για έναν ευρύτερο στόχο, για να χτίσουν ένα στυλ παιχνιδιού, να ενσωματώσουν ιδέες του προπονητή κτλ., πάντα υπάρχει και ο άμεσος στόχος, το παιχνίδι που έχεις αμέσως μετά να αντιμετωπίσεις. Πάντα με άξονα αυτό δουλεύεις. Δεν μπορώ λοιπόν να διανοηθώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα εκπλαγεί από την Καλαμάτα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπει στο γήπεδο και θα είναι αφηρημένος. Δεν θα ξέρει τους κινδύνους, δεν θα τους έχει προετοιμάσει, δεν θα έχει προετοιμάσει πώς να μπλοκάρει την Καλαμάτα. Θα είναι ανεπίτρεπτο. Με διακύβευμα, επαναλαμβάνω, το να βρεθεί πρώτος είναι ένα ψυχολογικό boost για τον ΠΑΟΚ μετά τα όσα έχει περάσει το καλοκαίρι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα το να βρεθεί στην πρώτη θέση και να αρχίσει να γίνεται ορατός. Γιατί κανένας, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν τον έχει εντάξει στα πιστικά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Συμπληρωματικό τον έχουν στην τετράδα. Κανείς δεν θεωρεί ότι θα φύγει και από την τετράδα. Κανείς όμως δεν θα έβαζε τα λεφτά του ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα και με την εικόνα των ποδοσφαιριστών που ήρθαν να τον ενισχύσουν να είναι ισχνή. Αλλά για να δούμε τι θα συμβεί. Έχει καλό πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ. Η επόμενη τετράδα αγώνων μέχρι την επόμενη διακοπή είναι καλή για βαθμοθυρία. Να κρατηθεί πρώτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος. Για να δούμε εκεί και πάνω στην ψυχολογία που θα πάρει. Φτάσαμε Νοέμβριο. Άλλος ένας μήνας θα είναι μετά.
1: Και θα... 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3.
2: Μπανιό, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
3: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Ήμουν πάρα πολύ μπασκετικός στη δεκαετία του 90. Ήμουνα πιο μπασκετικός στη δεκαετία του 90 από ότι ποδοσφαιρικός. Η ζωή μας τα φέρε έτσι, που αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο περισσότερο στην πορεία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σήμερα Δευτέρα ήμασταν στο στούντιο με τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο και θα δώσουμε ραντεβού πάλι αύριο εκεί περίπου στις 2 για να δούμε τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, να πιάσουμε και τα υπόλοιπα της αγωνιστικής. Αυτά τα έχει διάφορα πινκ-πονκ. Ο Τετέι λέει έκανε μήνυση στο Ραπτόπουλο. Τι άλλο θα δούμε, έχει διάφορα να συζητήσουμε. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Ωραία για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
4: 8 στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ.
6: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίνινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
7: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Πλάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
10: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
11: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς, δεν θα πας.
12: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επιδείνωση του καιρού από αύριο, καταιγίδες μποφόρ και πτώση θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο η Χαλκιδική μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης. Απαγόρευση πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Από 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει ο κόφτης. Στόχος να περάσει στις πλατφόρμες η υποχρέωση ελέγχου της ηλικίας των χρηστών. Δεν θα αρκεί πλέον μία απλή δήλωση ημερομηνίας γέννησης. Από την ηλικία των 10 στα social, στοιχεία που προβληματίζουν από τον Υπουργό Υγείας.
13: Απεδείχθη ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media. Και επίσης ένα στα πέντε παιδιά 15 ετών, προσέξτε αυτό, νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόβαση στο κινητό του. Αυτά τα στοιχεία, Άκη μου, είναι συγκλονιστικά. Και δεν μπορούμε ούτε ως Υπουργείο Υγείας, ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως γονείς να σταθούμε αδιάφοροι σε αυτό που συμβαίνει.
12: Μετέωρη ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει στην αναστολή των ενεργειακών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας. Πάνω από τα 105 δολάρια παραμένει το Brent. Να συνεχιστεί η στήριξη στην Ουκρανία ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ενέκριναν νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Αν επιτεθείτε, θα καταστρέψουμε τα πάντα. Έχουμε στρατιωτική υπεροχή όπως τα F-35, προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία ο ανώτατος διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ. Δήλωσε πάντως ότι είναι σχετικά χαμηλός ο κίνδυνος μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης σε έδαφους του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Ιστολογικές και τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της 20χρονης που πέθανε από χρήση ναρκωτικών σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο φίλο της. Αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε με το ναρκωτικό. Η 20χρονη δεν ήταν χρήστης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο δικηγόρος της οικογένειας. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού που χθες τα ξημερώματα υπό την επίρρεια μέθης έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε κόσμο που καθόταν σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.

0: Έκτακτο δελτίο καιρού για αύριο Τρίτη, τοπικές βροχές, μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα προβλέπονται για την Χαλκιδική από το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι και αργά τη νύχτα. Στην Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε νεφώσεις με μπόρες, κυρίως νωρίς το πρωί και ξανά το απόγευμα και τη νύχτα. Η θερμοκρασία τοπικά μέχρι τους 16 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μέχρι 5 μποφόρ, στον θερμαϊκό τοπικά ίσως φτάσουν και τα 7. Στην Αλεξανδρούπολη αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Στην Κοζάνη συννεφιά με πιθανές μπόρες, η μέγιστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Όλα θέατρο.
7: Το μισό του μηδέν.
6: Το μισό του μηδέν.
7: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
6: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
7: Όσα το μυαλό κρύβει.
6: Το μισό του μηδέν.
7: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
6: Από τις 2 Οκτωβρίου
7: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη με Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα κάνουμε παρέα ως τις 4.30 σε αυτή την ωραία Δευτέρα. Ξεκίνησε η καινούργια εβδομάδα, 12 Οκτώβρη 2026. Μαζί μου ο Νικόλας Διαμαντόπουλος και η Ελένη Πιμενίδου. Θωμάς Καραδήμος στο ρεπορτάζ.

Ανακοινώθηκαν, όπως ακούσατε, από το Υπουργείο, ανακοινώθηκαν οι πλέον οι καινούργιες ρυθμίσεις και καινούργιες απαγορεύσεις όσον αφορά τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με έναρξη εφαρμογής της την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πλατφόρμες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Μένω σε αυτό. Μετά από την διπουργική συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη, Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσαν ότι η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Μένει αυτό να το δούμε. Και επίσης

0: Ακριβώς τα ίδια. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το ποσοστό. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Και οι ενήλικες τα ίδια αισθανόμαστε. Όχι, όχι, δεν μιλάω για απαγόρευση και στους ενήλικους. Αλλά βλέπουμε ότι εμείς οι ίδιοι οι ενήλικοι, οι οποίοι είμαστε το παράδειγμα στα παιδιά μας, έχουμε τόσο πολύ εθιστεί στη χρήση των social, που όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε τόσο πολύ εθισμένοι, πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να μείνουν αναμέτωχα σε όλο αυτό? Πώς είναι δυνατόν? Είναι φοβερό αυτό που παρουσιάζει και λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Απεδείχθη ότι περισσότεροι από μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media. Και επίσης ένα στα πέντε παιδιά 15 ετών, προσέξτε αυτό, νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόβαση στο κινητό του. Αυτά τα στοιχεία, Άκη μου, είναι συγκλονιστικά. Και δεν μπορούμε ούτε ως Υπουργείο Υγείας, ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως γονείς, να σταθούμε αδιάφοροι σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Όχι. Και πρώτα απ' όλα οι ενήλικοι, να κοιτάξουμε λίγο τι κάνουμε εμείς, εμείς οι ίδιοι. Πόσο έχουμε εξάρτηση από το κινητό μας, πόσο μπαίνουμε στα social media και σκρολάρουμε από το πρωί ως το βράδυ, πώς είμαστε με ένα κινητό μονίμως στο χέρι, όλα τα έχουμε εδώ μέσα, θα μου πεις είναι εργαλείο, συμφωνώ, αλλά και αυτή η σχέση μας με τα social, βάλτε TikTok, βάλτε Facebook, βάλτε Instagram, όποια άλλη πλατφόρμα θέλετε βάλτε, αυτή η σχέση μας με τα social είναι αδιανόητη. Πώς λοιπόν ένα νέο παιδί, μικρό μεγάλο, θα ξεφύγει από αυτή την κατάσταση όταν βλέπει εμάς τους μεγάλους να είμαστε μονίμως κολλημένοι σε αυτό? Πώς?

0: πάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι με ζεδοπολείο Τσιπουράδικο.

0: Εσύ, έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
1: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξενή επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: μας βρείτε 11ης Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Κάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva, More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ψάχνοντας να βρω σήμερα μουσικές, και μουσικές οι οποίες να είναι σχετικά καινούργιες, αλλά και mainstream, ήθελα να ακούσω τα καινούργια του Bruno Mars. Για να βρω τα αυθεντικά, τα κανονικά, τα γνήσια τραγούδια, είδα και έπαθα. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Τι γίνεται με αυτή την AI, μας έχει τρελάνει.

0: Μόλις έχουμε μία μικρή σύγκρουση. Το μικρή είναι σχετική. Με κατεύθυνση δυτικά, λίγο πριν την είσοδο για Επταπύργιο, με κατεύθυνση δυτικά, δεν έχουμε σύγκρουση, απλά έμεινε ένα αυτοκίνητο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Κατεύθυνση δυτικά, λίγο πριν το Επταπύργιο, έμεινε αυτοκίνητο στην, σε ποια λωρίδα, στην αριστερή λωρίδα. Και πάμε στο θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Ακούτε όλοι από χθες για τον θάνατο της 20χρονης. Ένα κορίτσι που πήγε να διασκεδάσει, ήταν εξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατέληξε. Το πρωί σήμερα μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο δικηγόρος της οικογένειας.
1: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. Στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πηγαινοερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι, δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
2: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
0: Ακούστε τι λέει. Πηγαινοερχόντουσαν τα νοσοκομιακά εκείνο το βράδυ. Βέβαια, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Κουδρόγλου, πηγαινοερχόντουσαν τα νοσοκομιακά εκείνο το βράδυ από το συγκεκριμένο πάρτι το οποίο έγινε στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Ψάχνονται τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάτε. Έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
2: Με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης, είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
1: Όχι. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Όλη τη συνέντευξη μπορείτε να την ακούσετε στο rthes.gr. Όλη τη συνέντευξη την πρωινή με τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Κούδρογλου. Ανέλαβε τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ο κύριος Γρηγόρης Λέων, με τον οποίο θα μιλήσουμε, θέλω να πιστεύω, αύριο, γιατί τώρα είναι καθοδόν προς Θεσσαλονίκη. Και με αφορμή αυτό, το γεγονός ότι μία κοπέλα χάνει τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτά ακούω. Και νομίζω και περισσότεροι από εσάς. Αν θέλει κάποιος να βρει ναρκωτικά, θα βρει, λένε οι νέοι, φοιτητές και όχι μόνο, τους οποίους ρώτησε ο Θωμάς Καραδήμος το πρωί. Θωμά Καραδήμο, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι. Βρέθηκα το πρωί στο κάμπους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Συνομίλησα με αρκετές παρέες φοιτητών, όπου μου μετέφεραν ότι αποτελεί κοινό μυστικό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η πώληση και η χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, με φοιτητές και άτομα που κινούνται στη νυχτερινή ζωή της πόλης να περιγράφουν την εύκολη πρόσβαση σε απαγορευμένες ουσίες ως ιδιαίτερα εύκολη. Από κάναβη, που αναφέρεται ως μία από τις συνηθέστερες επιλογές μεταξύ των νεότερων ηλικιών, έως κοκαίνη και άλλες ψυχοτροπικές ουσίες που συνδέονται με χώρους διασκέδασης, ιδιωτικά πάρτι, με τις μαρτυρίες να αναδεικνύουν μια εικόνα που σίγουρα προκαλεί προβληματισμό.
0: Ναι. Ρώτησες τους φοιτητές, να πούμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να απαντήσουν, γιατί πρέπει να σε εμπιστευτούν, πρέπει και είναι λογικό αυτό. Δεν μπορεί έτσι εύκολα κανείς να μιλάει για χρήση ναρκωτικών. Σου είπανε λοιπόν, Θωμά, ότι γίνεται η χρήση πολύ εύκολα στα ιδιωτικά πάρτι τα οποία διοργανώνουν, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε με την 20χρονη. Κλείνουν αυτούς τους χώρους, τους νοικιάζουν στην ουσία για ένα βράδυ, για κάποιες ώρες. Άλλα πάρτι γίνονται σε άλλους χώρους, ακόμα και σε Airbnb, όπου εκεί είναι εύκολο κανείς να βρει, όπως είπες, από κάναβη μέχρι και αυτά τα ψυχοτρόπα.
3: Ουσίες σε χάπια, ναι. Αλλά και κοκαίνη.
0: Και κοκαίνη, ναι.
3: Αυτό που μου περιέγραφαν οι φοιτητές είναι ότι κυρίως σε φοιτητικές ηλικίες, μιλάμε από 18 μέχρι 25-26 το πολύ, όπου είναι οι φοιτητές, συνήθως έχουν δει να αγοράζουν χόρτο. Αυτό έχει δύο παραμέτρους. Πρώτον, γιατί το θεωρούν πιο ελαφρύ ναρκωτικό σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά και το κόστος τους είναι πιο φθηνό, καθώς όπως μου ανέφεραν, με 10 ευρώ μπορεί κάποιος να κάνει έως και 10 τσιγαριλίκια.
0: Με 10 ευρώ, ε.
3: Αυτό το οποίο τους προβληματίζει ιδιαίτερα και μου περιέγραφαν από σκηνικά που έχουν παρατηρήσει είναι η ποιότητα η οποία υπάρχει, καθώς ανέφεραν ότι στους δρόμους μπορεί ο καθένας να βρει το οτιδήποτε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για σκληρότερα σε εισαγωγικά ναρκωτικά, το οποίο μπορεί να σου οδηγήσει και σε θάνατο.
0: Βέβαια, αυτό που παρατηρούμε και αυτό που βλέπουμε είναι ότι γίνονται έλεγχοι και από την αστυνομία και από το ειδικό τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Έχουν γίνει το τελευταίο, όχι μόνο το τελευταίο, αλλά γίνονται κατά καιρούς έλεγχοι και έρευνες όσον αφορά την κάναβη, όσον αφορά την κοκαίνη, όσον αφορά τα ναρκωτικά, την ηρωίνη, τα πάντα. Φαίνεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει τη διακίνηση ναρκωτικών. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν το ακούμε πρώτη φορά και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Όμως το να ακούμε για πολλωστή φορά ένα 20χρονο κορίτσι χάνει τη ζωή του και μάλιστα έτσι με αυτόν τον τρόπο, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Έχεις κάνει και έρευνα, Θωμά, όσον αφορά τους ελέγχους της αστυνομίας.
3: Ναι, σύμφωνα με τα δελτία τύπου που έχει εκδώσει η αστυνομική αρχή και η δίωξη ναρκωτικών τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις με συλλήψεις κατά σχέσεις σκληρών και πολλών ναρκωτικών. Πάντως, σε συνομιλία που είχα με τους νεαρούς και τις νεαρές σήμερα, μου ανέφεραν ότι μια χαρακτηριστική περιοχή γύρω από την Ρωτώντα στο κέντρο Θεσσαλονίκης, πάρα πολλές φορές έχουν δει στις γνωστές γωνίες που αποτελεί κοινό μυστικό ότι γίνεται η πώληση, ενώ πολλές φορές έρχονται και οι ίδιοι σαν κράχτες να σου προσφέρουν το οτιδήποτε το οποίο θέλεις. Έχουν πει ότι έχουν δει παρουσία της αστυνομίας όπου εξαφανίζονται, καθώς υπάρχουν και τσιλιαδόροι, οπότε δεν προχωράνε και στις απαραίτητες συλλήψεις οι αστυνομικοί, και μετά από μισή ώρα, μία ώρα, επανεμφανίζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα και συνεχίζεται η πώληση των ναρκωτικών. Αυτό το οποίο ίσως έχει καλυτερεύσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η πώληση μέσα στο κάμπους του Πανεπιστημίου, όπου πριν από 10, πριν από 5 χρόνια γινόταν πραγματικά ένα πάρτι ναρκωτικών. Ο καθένας μπορούσε να αγοράσει ό,τι ήθελε και όποτε ώρα της ημέρας ήθελε. Αυτό τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την κατάργηση του ασύλου και την πρόσβαση της αστυνομίας μέσα, έχει μειωθεί σε ελάχιστο βαθμό, που ήταν και κάτι που έπρεπε να γίνει.
0: Τώρα έρχεται ένα μήνυμα, Θωμά, από ακροατή, που περιγράφει ότι παραβρέθηκε σε ένα αντίστοιχο πάρτι, ενδεχομένως και στο ίδιο, δεν θέλω να πω όνομα στον αέρα, ενδεχομένως δεν είναι το ίδιο σημείο, γιατί έγινε τη ίδια ξημέρωμα Παρασκευή προς Σάββατο. Βρέθηκε λοιπόν εκεί και κατά τις 2 η ώρα περίπου μία κοπέλα με μαύρα ρούχα, λιπόθυμη, στα αριστερά της εισόδου και πάνω της διασώστες. Κάνανε όλοι ναρκωτικά εκεί μέσα και με πολύ προφανή τρόπο ούτε καν κρυβόντουσαν. Το όλοι, μετά συνεχίζει, είναι υπερβολή, αλλά όπου κοιτούσα έβλεπα και από κάτι. Τώρα είναι μαρτυρία ανθρώπου, δεν θα πω το φίλο και τα λοιπά, να μην δώσουμε άλλα στοιχεία, αλλά είναι μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε το βράδυ εκεί, στο ίδιο, μάλλον στο ίδιο σημείο, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα καταστήματα, μαγαζιά, παύλα, κέντρα, παύλα, χώροι διασκέδασης που βρίσκονται στα ανατολικά και όχι μόνο. Γίνονται αυτά τα πάρτι και τα ναρκωτικά κυκλοφορούν ελεύθερα. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της 20χρονης, η ποσότητα που κατανάλωσε, που έκανε χρήση, ήταν ίση με 16 χάπια έκσταση. Δεν έρχεσαι, μόνο πας σε αυτή την περίπτωση. Όπως και κατέληξε η κοπέλα. Είναι αδιανόητο. Θωμά, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
3: Μου ανέφεραν οι φοιτητές ότι το αναφέρουμε και στο άρθρο που έχει ανέβει στο artes.gr, ότι σίγουρα δεν είναι μόνο η κάναβη. Σε ιδιωτικά πάρτι αλλά και σε κλαμπ της πόλης έχουν παρατηρήσει άτομα τα οποία φεύγουν στην τουαλέτα και γυρίζουν με διαφορετική διάθεση. Έχουν δει να γίνονται σε πάρκα, έξω από τα καταστήματα. Αυτό που μου ανέφερε συγκεκριμένα φοιτήτρια αναφορικά με τον έλεγχο για αν τον θα μπει κάποιος είτε υπό την επίρρεια είτε θα πάρει τα ναρκωτικά μέσα στο κλαμπ, μου είπε ότι ο έλεγχος που γίνεται στην πόρτα είναι για το αν έχει φέρει κάποιος ένα μπουκάλι ποτό από το σπίτι του ώστε να το πιει μέσα στο κατάστημα και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, τα ναρκωτικά θα γίνει σωματικός έλεγχος, τα βάζεις
3: παντού. Δεν είναι και δουλειά της υποδοχής. Πάντως σίγουρα κυκλοφορούν. Μου είπαν ότι χαρακτηριστικά αυτό που μου ανέφεραν συνέχεια είναι ότι είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν και ότι όποιος θέλει να βρει θα βρει
0: ναρκοκουλτούρα, ακριβώς ναρκοκουλτούρα και ένα είδος και καλά μαγιάς, ότι εγώ κάνω ναρκωτικά ρε παιδί μου και είμαι κάποιος. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, ότι πλέον και το τσιγάρο, το απλό τσιγάρο και τα ναρκωτικά, ειδικά τα ναρκωτικά, δεν είναι μαγιά. Το να κάνεις ναρκωτικά δεν είναι μαγιά. Το να καπνίζεις χασίς δεν είναι ναρκωτικό. Δεν είναι μαγιά. Το να καταναλώνεις χάπια, ψυχοτρόπα, δεν είναι μαγιά. Μαγιά είναι να ξέρεις να ζεις. Και μαγιά είναι να ξέρεις και να μπορείς να παρασύρεις και τους άλλους μαζί σου. Να τους πρόξεις μαζί σου. Χωρίς καταχρήσεις. Χωρίς εθισμούς. Χωρίς να χρειάζεται να πάρεις κάτι για να είσαι high. Είναι αδιανόητο να πρέπει κάποιος να έρθει σε κατάσταση, για παράδειγμα, να διασκεδάσει, και για να έρθει σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να πιει, να καταναλώσει δηλαδή αλκοόλ ή να πάρει κανένα ψυχοτρόπο. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Το μαγιά είναι να μην κάνεις χρήση ναρκωτικών για να έρθεις, ούτε αλκοόλ για να έρθεις σε μια κατάσταση ωραία. Είναι όλο εγκεφαλικό. Είναι μια συνήθεια, μια κουλτούρα, ένας τρόπος ναρκοκουλτούρας που διαιωνίζεται εδώ και αιώνες. Και βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν σε ηλικία 20 ετών και όχι μόνο. Θωμά Καραδήμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάντως, σύμφωνα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο κάνει επιδημιολογικές μελέτες πάνω στα αλήματα, η εξειδικευμένη ομάδα σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ και ευρωπαϊκούς φορείς, σύμφωνα με τις αναλύσεις των τελευταίων ετών, και δεν πάω πολύ πίσω, είμαι στο 2024 με 2026, πρόσφατα δηλαδή, αποκαλύπτει συγκεκριμένα μοτίβα που συνδέονται άμεσα με την νυχτερινή διασκέδαση και τα Σαββατοκύριακο. Και τα Σαββατοκύριακα. Το μοτίβο του Σαββατοκύριακου είναι το εξής. Η κατανάλωση συγκεκριμένων διαγερτικών ουσιών παρουσιάζει έντονη κυκλικότητα. Οι μετρήσεις ξεκινούν να ανεβαίνουν κατακόρυφα από το βράδυ της Παρασκευής, κορυφώνονται το Σάββατο και την Κυριακή και εμφανίζουν σημαντική κάμψη από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Κοκαίνη και MDMA, έκσταση δηλαδή, η παρουσία των μεταβολητών του στα λίμματα της Θεσσαλονίκης κατά τα Σαββατοκύριακα είναι διπλάσια, έως και τριπλάσια, σε σχέση με τις καθημερινές. Και αυτό αποδεικνύει επιστημονικά ότι η χρήση τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το clubbing, τα party και την έξοδο σε κέντρα διασκέδασης. Η κάναβη τώρα, αντίθετα με τα διαγερτικά, κοκαίνη, MDMA, έκσταση δηλαδή, η κάναβη δείχνει μια πιο σταθερή και οριζόντια κατανάλωση καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αν και καταγράφεται μια μικρή αύξηση τα Σαββατοκύριακα λόγω της γενικότερης χαλάρωσης. Οι κυριότερες αυξομοιώσεις ανά ουσία, τάσεις επαναλαμβάνω, του 2024 και 2026, δείχνει ότι σημαντική άνοδο έχει η κοκαίνη. Ακολουθεί την πανευρωπαϊκή τάση, η χρήση της έχει αυξηθεί σταθερά, με τις τιμές στα λίμματα να χτυπάνε κόκκινο τις περιόδους μεγάλων εορτών, Χριστούγεννα, Καρναβάλια και Τριημέρων. Αυξητική τάση έχει η κεταμίνη, μια ουσία που παλαιότερα ανιχνευόταν σε ελάχιστες ποσότητες, πλέον καταγράφει σαφή άνοδο και συνδέεται κυρίως με τέκνο, πάρτι, rave, dance clubs κτλ. Τώρα, η έκσταση φαίνεται ότι έχει μια σταθεροποίηση. αν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσίασε ελαφριά κάμψη, στη Θεσσαλονίκη παραμένει σταθερά υψηλά σε περιόδους με μεγάλα events ηλεκτρονικής μουσικής. Επίσης, σχετική σταθερότητα δείχνουν να έχουν οι αμφεταμίνες και οι μεθαμφεταμίνες. Παραμένουν σε πιο περιορισμένα επίπεδα σε σύγκριση με την κοκαίνη, αλλά με σταθερή παρουσία στα σκληρά ξενύχτια του Σαββατοκύριακου. Κάναβη, υψηλή και σταθερή, παραμένει ως πρωταθλήτρια των ουσιών σε συνολικό όγκο κατανάλωσης, χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις, ανάμεσα στα έτη, αποτελώντας σταθερή επιλογή για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Φαίνεται από τις έρευνες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έρευνες και που γίνονται και αναλύσεις που γίνονται στα λίμματα, ότι το φορτίο των ναρκωτικών ουσιών στα λίμματα επηρεάζεται άμεσα από την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο η εισρωή επισκεπτών και η κατακόρυφη αύξηση των live συναυλιών και των events στα κλαμπ οδηγούν σε προσωρινή έκρηξη των μετρήσεων. Επίσης, στην επιστροφή των φοιτητών τον Οκτώβριο με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και το άνοιγμα των χειμερινών νυχτερινών κέντρων παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ και συνθετικών ναρκωτικών, MDMA και κεταμίνη, και την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται μετατόπιση των φορτίων, καθώς η νεολαία μετακινείται προς άλλα σημεία, μειώνοντας τεχνητά τις μετρήσεις στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.
4: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός, σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ, κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός, μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό, ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό, ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
4: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
5: Έγραφε και μάλιστα άνω των 18 ετών, γιατί υπήρχε έλεγχος. Ελέγχανε ποιοι μπαίνουν μέσα και ποιοι όχι. Πόσο κόστιζε αυτό το εισιτήριο, πόσο έχει το εισιτήριο για να πας ένα πάρτι και να καπνίσεις και να καταπιείς και να... και να πάρεις ό,τι ουσία υπάρχει. Να ξεφτυλιστείς δηλαδή, γιατί μόνο ξεφτύλα είναι το να παίρνεις ουσίες. Ξεφτυλίζεις τον ίδιο στον εαυτό, την ύπαρξή σου, την υπόστασή σου απέναντι στους άλλους και ειδικά απέναντι στον εαυτό σου. Πόσο κόστιζε αυτό το εισιτήριο? 25? 25 ευρώ κόστιζε. Και πόσο κόσμο είχε μέσα? Πόσο κόσμο είδατε εσείς μέσα? Πόσα παιδιά? Και ήταν όλα άνω το 18. Εσάς που κόβει το μάτι σας, που ήσασταν εκεί. Δεν αναφέρομαι στο όνομά σας, το βλέπετε. Πόσο κόσμο είχε μέσα σε αυτό το πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη? Με 25 ευρώ και με service fee περίπου 27. Δηλαδή έδινες 27 ευρώ γιατί? Για να πας να πάρεις ναρκωτικά? Για να πιείς? Για να χορέψεις? Ναι, θέλω κυλικό. Αν έχετε κυλικό θα το ήθελα πολύ. Και θα μείνετε... και δεν θα ακουστεί πουθενά ποιος ή ποια είστε. Θέλω και υλικό. Πάω σε διάλειμμα. Ελένη Ποιμενίδου στους τίτλους επικαιρότητας.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα Βοήθεια!
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
14: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
14: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
15: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
18: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά

0: Καλησπέρα σας. Τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μία γυναίκα με σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Η ηλικιωμένη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η φωτιά κατασβέστηκε. Επιδείνωση του καιρού από αύριο, καταιγίδες, μποφόρ και πτώση θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο η Χαλκιδική μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης. Απαγόρευση πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Από 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει ο κόφτης. Στόχος να περάσει στις πλατφόρμες η υποχρέωση ελέγχου της ηλικίας των χρηστών. Μετέωρη ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει στην αναστολή των ενεργειακών πληγμάτων. Να συνεχιστεί η στήριξη στην Ουκρανία, ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Πληροφορίες για το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μεταδίδει το Associated Press. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για τον ρόλο της Guilfoyle, τις σχέσεις με επιχειρηματίες και τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ. Επιχειρηματικό πόλεμο βλέπει πίσω από τα δημοσιεύματα ο πρώην Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος, μίλησε στο Open.
1: Η Ελλάδα στην ενεργειακή συμφωνία που υπέγραψε και που η κυρία πρέσβης εδώ πέρα υποστηρίζει.
2: Κάθετος διάδρομος.
1: Είναι ο κάθετος.
2: Η κυβέρνηση υποστηρίζει.
1: Και η κυβέρνηση και εγώ. Θα πουλιέται υγροποιημένο αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη, που θα φεύγει ένας κάθετος άξονας και θα πηγαίνει προς την Ουκρανία για να μοιράζεται στη Δυτική Ευρώπη, και ένας ανατολικός, δυτικός άξονας που θα πηγαίνει μέσω της Αλβανίας και θα δίνει στη Νότιο Ευρώπη. Ποιος έχει αυτήν την υπόθεση? Μία αμερικανική εταιρεία η οποία. Το LNG αυτό, το υγροποιημένο αέριο, θα έβγει αποκλειστικά την Ελλάδα και η Ελλάδα θα πέφτει τα διόδια. Μπράβο. Η άλλη αντίπαλος εταιρεία, η οποία ήθελε να πάρει τη δουλειά και τη χαλάει τη δουλειά και η ελληνική κυβέρνηση και ο Τραμπ και η Κίμπερλι και όλοι, είναι η εταιρεία που ήθελε να φέρει τον ανατολικό άξονα.
2: Turkish Stream.
1: Το Turkish Stream. Τι να κάνει, να αναμειγνύει το τουρκικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη μαζί.
2: Άρα λέτε ότι είναι πόλεμο επιχειρηματικό.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους τρεις προφυλακισμένους για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
3: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 ακταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Έκτακτο δελτίο για αύριο Τρίτη. Τοπικές βροχές, μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Χαλκιδική. Αύριο στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με μπόρες, κυρίως νωρίς το πρωί και ξανά το απόγευμα και το βράδυ. Η θερμοκρασία μέχρι και τους 16 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αλεξανδρούπολη νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Συννεφιά με πιθανές μπόρες προβλέπονται για την Κοζάνη.
3: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
9: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
10: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
9: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
10: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
9: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αφταστή.
10: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria! The Pit!
13: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
26: Γιαγιά μου, τι έχεις?
23: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
26: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
23: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
26: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
23: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
26: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
27: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα θέμα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και έχει δημιουργηθεί ένα ποτηλιάρισμα το οποίο ξεκινάει από την Πηλαία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Μόνο σε αυτό οφείλεται αυτό το ποτηλιάρισμα. Μόνο στο όχημα το οποίο έμεινε. Είναι αρκετά μεγάλο το ποτηλιάρισμα με κατεύθυνση δυτικά. Με κατεύθυνση ανατολικά είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κίνηση έχει στο κέντρο γενικότερα. Όμως με κατεύθυνση δυτικά έχουμε ένα θέμα.

0: Και ξέρετε ποιος μπήκε μέσα στο στούντιο πριν από λίγο? Και είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω από κοντά. Ο κύριος Παντελής Τζερτζεβέλης. Καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
2: Καλή
1: τι κάνετε?
2: Εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Κάτσε να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, Παντελή μου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει από το στούντιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα τα πούμε από κοντά.
1: Το χάσιμο μιας πτήσης. Με έφερε ακόμα πιο κοντά σου. Τι να κάνουμε, σήμερα άνοιξε τις πύλες του το σαλόνι αυτοκινήτου των Παρισίων. Αυτό το μεγάλο σαλόνι, Θεοδώρα, το οποίο το περιμένουμε από το καλοκαίρι να ξεκινήσει, με αρκετές πρεμιέρες, με ντεμπούτο αρκετών αυτοκινήτων, περισσότερο ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, και με προκλήσεις που συναντάνε τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, όπως είναι το πνεύμα του καινούριου Citroën DSEVO. Ναι, σήμερα έκανε την παρουσίασή του μετά από το 1948, που ήταν η πρώτη φορά που είχε κινήσει αυτά τα νερά της εναλλακτικής αγοράς του αυτοκινήτου, με εκείνο το περίεργο σχήμα που είχε και που, αν θέλεις, ξεσήκωνε ευχάριστα τους νέους εκείνης της εποχής. Βέβαια, το καινούριο μοντέλο είναι ηλεκτρικό, είναι μινιμαλιστικό, είναι συμπαγές. Και διαθέτει όμως βέβαια κάτι από το πνεύμα του DSEVO εκείνης της εποχής. Δεν ξέρω πώς το είδες. Έτσι, σε μπεζάκι δεν βγαίνει, κοκκινάκι το είχαν και το παρουσιάσανε.
0: Δεν, ούτε σε βερομόν.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: όχι.
1: Ίσως μέχρι το 28, το 2028 που αναμένεται να

0: Ούτε σε Βερομόν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι,
1: ίσως μέχρι το 28, το 2028 που αναμένεται να μπει έτσι για τα καλά μέσα στην αγορά αυτοκινήτου, δούμε κάποια κεντρικά χρώματα για κοντά στα 15.500 ευρώ. Αυτή κι αν δεν είναι καινοτομία, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα αυτοκίνητο που θα είναι προσιτό και θα συνάδει με το σύγχρονο τρόπο ζωής που ζούμε μέσα στις πόλεις. Γιατί Θεοδώρα, τι θέλουμε? Όταν είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν θέλουμε να δαπανίσουμε και μια περιουσία.
0: Όχι.
1: Στυλ Range Rover, έτσι. Αυτό μου αρέσει.
0: Θέλουμε την ευκολία μας και την γρηγοράδα μας. Δηλαδή, ξέρεις τι θέλουμε? Θέλουμε χρόνο. Αυτό θέλουμε. Και πώς τον θέλουμε το χρόνο? Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας δίνει χρόνο? Να παρκάρουμε γρήγορα. Γρήγορα. Να εξυπηρετούμαστε εύκολα και με ασφάλεια. Να πηγαίνουμε δηλαδή στον προορισμό μας και στις υποχρεώσεις μας χωρίς να παιδευόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο με τα χίλια δυο. Αυτό, η ποιότητα δηλαδή και ο χρόνος. Αυτό αγοράζουμε στην ουσία.
1: Πώς θα σου φαίνεται τώρα? Δεν θα σε ξεσηκώσω, γιατί έχεις κάνει η αγορά σε ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο και χαίρομαι που οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο, γιατί έκανα και διακοπές με αυτό. Λοιπόν, το ραδιόφωνο του ακούει στην ονομασία Radio N. Το οποίο είναι αποσπόμενο. Και τι είναι? Όταν πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, σε μια ωραία θάλασσα, σε ένα ωραίο βουνό και θέλουμε να ακούσουμε μουσική, δεν ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες, είναι αποσπόμενο το ραδιόφωνο. Το παίρνουμε μαζί μας. Ναι. Στέλνουμε και εφαρμογή στη Volt, παραγγέλνουμε πίτσα και καθόμαστε και ακούμε μουσική εκεί.
0: Εντάξει, αυτονομία φαντάζομαι, όλα καλά.
1: Καλή αυτονομία. Βλέπουμε ότι είναι κοντά στα 300 χιλιόμετρα. Θα δείξει πώς θα πάει. Τα στενά ελαστικά εκείνα της Michelin το ακολουθούν, το συνοδεύουν. Και πάνω στους τροχούς είναι εκείνα και τα πολύ ωραία σήματα που έχουν οι λοχίες με τα δύο τα βέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το ακολουθούν και αν θέλεις συνοδεύουν και συνδέουν το 2026 με το 1948.
0: Πω. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας περιγράφεις, Παντελή. Ο Παντελής, όπως ξέρετε, είναι γνώστης και λάτρης του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Το ρεπορτάζ και τα ρεπορτάζ του γενικώς μπορείτε να τα βρείτε στο arthes.gr στην κατηγορία Auto Moto Sport. Και όσον αφορά αυτό που σας περιέγραφε νωρίτερα, μπορείτε να το δείτε. Έχει ανέβει δηλαδή. Τώρα, αυτά εγώ δεν τα διαβάζω. Opel, STX, Concept και OMG, GCE.
1: Πολύ καλό αυτοκίνητο.
0: Πολύ
1: δυνατό,
0: καλό,
1: δυνατό. Σήμερα το πρωί έγινε. 7 ώρα το πρωί το παρουσιάσανε. 7 το πρωί βγήκε η κουρτίνα από πάνω.
0: Μαζεύει κόσμο το σαλόνι, έτσι?
1: Βεβαίως μαζεύει.
0: Και από όλο τον κόσμο, να φανταστώ.
1: Βεβαίως μαζεύει. Να σου πω ότι σήμερα οι δημοσιογράφοι που έδωσαν το παρόν ήταν γύρω στους 2.000 και οι παρουσιάσεις ξεκινάνε από τις 6.30 το πρωί.
0: Τόσο πρωί. Και,
1: ναι, Θεοδόρα μου.
0: Ελλάδος.
1: Ωραία, Ελλάδος. Δεν προλαβαίνεις να δεις όλες τις παρουσιάσεις, γιατί.

0: μας κεντρήσει το ενδιαφέρον όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης της Ευρώπης. Και το τονίζω αυτό, είδαμε αρκετά αυτοκίνητα από την έκθεση Auto Αθήνα στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε εχθές, Θεοδώρα μου, με το πέρασμα σχεδόν 200.000 ανθρώπων.
1: Αυτά είναι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα θα δούμε πόσοι από αυτοί ήταν το αγοραστικό κοινό και πού θα είναι η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το επόμενο δίμηνο, θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς.
1: Παντελή Τζερζεβέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα που σας είδα.
1: Και εμείς. Και σου αφαιρώνουμε το τραγούδι.

0: Γράφεται ότι ένας πεζός. Κάτσε να το πρώτο μήνυμα, να το βρω, να το βρω, να το βρω. Εδώ. Ένας πεζός άνθρωπος κινείται στην Εγνατία Οδό Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τα διόδια Ωραιοκάστρου. Πεζός στην Εγνατία Οδό Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τα διόδια Ωραιοκάστρου.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν

0: κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
1: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος? Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελευθερία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
2: Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και έβαλε φωτιά στη βαθμολογία της Super League, δίνοντας την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να ανέβει στην κορυφή. Απομένει η σημερινή αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στη Τούμπα για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική της Super League. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια της Νόβα. Από εκεί και πέρα, ο Άρης επικράτησε του Βόλου με 3-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπως και ο Ηρακλής στο Καφτανζόγλιο του Λεβαδιακού με 2-0. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 14, ενώ ο Ολυμπιακός τρίτος με 13. Μόνο που αν ο ΠΑΟΚ νικήσει την Καλαμάτα, τότε θα γίνει συγκάτοικος του Τριφυλιού στην κορυφή. Την πέμπτη θέση μοιράζονται Άρης και Όφη με 10 βαθμούς και ακολουθεί ο Ηρακλής με 9. Τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πέρα από το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις έχει το απόψινό πρόγραμμα και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Ξεχωρίζουν αυτά που θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ: το Coventry Newcastle για την Premier League, αλλά και το Levante Sevilla για τη La Liga.
1: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
8: Σαν να έπεσε λίγο η θερμοκρασία σήμερα, ε? Ειδικά το πρωί το μπουφανάκι το χρειαστήκαμε. Τι κάνετε, ε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα. Πέτρα Καριώτη, στην παρέα σας όπως κάθε εβδομάδα τέτοια ώρα, έτσι και σήμερα. Δευτέρα, 12 μετρά Οκτώβρης, 24 δείχνει το θερμόμετρο, ενισχυμένο αεράκι. Αυξομοιώσεις στις καιρικές συνθήκες και στις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα αύριο να αγριεύουν. Προς το παρόν ενημερώστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Πέρα δηλαδή από τα κινητοποιημένα όχημα στην ανηφόρα Τριανδρίας με κατεύθυνση προς δυτικά, αν έχουμε και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές, σας περιμένω και με ωραίες μουσικές και παρέα θα φτάσουμε μέχρι τις 6. Επικοινωνούμε στο 2310-267-38, 2310-243-900 και μέσω Viber για μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο 6947-945-945.

0: Μου στέλνει ο Ντέιβιτ το παιχνίδισμα ανάμεσα στα σύννεφα και στο φως για τους λάτρεις της φωτογραφίας. Αφήστε που πλέον όσοι διαθέτετε πολύ καλό κινητό γίνεστε αναγκαστικά λάτρεις της φωτογραφίας, δηλαδή προσπαθείτε να το αποτυπώσετε. Φως για τους λάτρεις της φωτογραφίας. Αφήστε που πλέον όσοι διαθέτετε πολύ καλό κινητό γίνεστε αναγκαστικά λάτρεις της φωτογραφίας, δηλαδή προσπαθείτε να το αποτυπώσετε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επομένως ο ουρανός ενδείκνυται για να τα αποτυπώσουμε με τα δικά μας τα κλικ.
1: Αυτά που παλιά προσπερνούσες και απορείς τόσο καιρό για ποιο νόημα ζούσε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν οποιοδήποτε καλλιτέχνης ερμηνεύει στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, όπως το προηγούμενο. Αντιστοίχως όμως και οι στίχοι της Ελεάνας Βραχάλη έχουν υπογράψει πάρα πολύ σημαντικά.

Βοηθήστε με λίγο, πρέπει να έχει γίνει να έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων ή μιλάμε για κινητοποιημένο όχημα και έχουμε το θέμα μας, δηλαδή προσπαθούμε να το καταλάβουμε στο ύψος του Γένεσης προς δυτικά. Βοηθήστε με λίγο, γιατί ξεχυλίζουν τα αυτοκίνητα στη Μουδανιών και θα έχουμε άλλο θέματα. Θέλω δηλαδή να μου πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, να δούμε δηλαδή ποια είναι η εξέλιξη του θέματος, γιατί από εκεί και ύστερα πρέπει ο καθένας από εκεί έξω που θέλει να κινηθεί προς τα δυτικά να δει ποια κατεύθυνση θα πάρει. Επομένως, τι έχει συμβεί στο Γένεσης.

δεν είναι, αν σταθείτε λίγο στον στίχο. Ο έρωτας, λέει, αγάπη μου, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι να αντέχεις να αγαπάς του άλλου την ατέλεια. Τα λέει τόσο σωστά. Και να σε αγαπάει με τη δική σου ατέλεια, έτσι. Συμπληρώνω. Γεωργία μου, καλώς ήρθες. Δήμητρα επίσης. Μου έλεγε η Γεωργία, γιατί μένει εκτός Θεσσαλονίκης, προς Φλόρινα πλευρά. Λέει, γελούσε με τις θερμοκρασίες, λέει, γιατί εμείς έχουμε ανάψει και σόμπα. Αυτοί έχουν βάλει και τα χαλιά, ξέρετε. Είναι σε άλλο επίπεδο. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε εμείς, είναι μέσα του Οκτώβρη, έτσι προς το τέλος εκεί Αγίου Δημητρίου, να αρχίσουμε να καθαρίζουμε, να βγάζουμε τα χαλάκια, να βγάζουμε τις κουβερτούλες σταδιακά. Δηλαδή τώρα είμαστε με μία πικέ κουβέρτα και πολύ πολύ. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να οργανωθούμε. Έρχονται τα κρύα, που σημαίνει θέρμανση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να βάλετε θέρμανση στο φουλ, γιατί οι λογαριασμοί σίγουρα θα αγγίξουν τα κόκκινα. Θα κλείσουμε τα παράθυρα, θα προσπαθήσουμε, αλλά μπορείς να διατηρήσεις τη ζέστη. Πες μου, μπορείς. Θα σταθώ όμως σε μια ωραία πρόταση που είναι και στην παρέα μας. Αν έχεις κουφώματα LVL, μπορείς. Διότι υπάρχει παγκόσμια τεχνολογία i2. Είναι ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λαγαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Με την LVL θα δούμε λοιπόν διαφορετικά το χειμώνα και εννοείται και τη ζωή αλλιώς. Και το κρύο ελπίζω από μακριά, αρκεί να κάνετε την κίνηση.

0: ξέρω αν κάποιος μπορεί να αποκαλεί κακή ή κακή συνήθεια. Καλή ή κακή συνήθεια, ας πούμε, για παράδειγμα, τον καφέ. Αν όμως κάτσουμε και το δούμε λίγο βαθύτερα, όλα κρύβουν μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, έτσι. Την ανάγκη μας να παρηγορηθούμε κάπου, ένα καταφύγιο. Μπορούμε να τις αποκαλέσουμε και φθινοπορεινές συνήθειες, έτσι. Αυτός ο ζεστός καφές, η πρώτη γουλιά, λίγο πρωτού φύγει στη δουλειά.
1: Παιδί, θυμάμαι, προσπαθώ.
0: Το ξυπνητήρι που χτυπάει και το αναβάλουμε, σωστά.

0: Κάτι απογεύματα. Καλές ή κακές συνήθειες. Με καφέ.
1: Λοιπόν,
0: με καφέ ή τσιγάρο. Κατάλαβες. Η Ελένη με καταλαβαίνει. Επίσης μου λέει, ξέρεις πόσες φορές, ειδικά όταν ο καιρός χαλάει, ακυρώνω συναντήσεις, τις μεταφέτω για άλλη φορά, επειδή κάνει κρύο και θέλω απλά να αράξω στο καναπέ ή μπροστά από μία οθόνη. Δεν ξέρω αν εμείς, ξέρετε, το βαφτίζουμε τεμπελιά ή και μελαγχολία. Όχι ρε παιδιά, είναι και καταφύγιο, είναι και ξεκούραση. Γιατί?

0: Nexus.
1: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
0: Nexus.
1: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα.
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
3: Πού?
2: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 5.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
8: Θα φάμε σήμερα?
9: Στο Πεσκέσι φυσικά.
8: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
9: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
8: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
9: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
8: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
9: Πεσκέσι με ζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
8: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Μιας που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Μία 78χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκάβματα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Όπως προκύπτει, για την ηλικιωμένη είχε δηλωθεί εξαφάνιση, καθώς τα ίχνη της χάθηκαν από την Θέρμιο που διαμένει το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να πάσχει από Αλσχάιμερ. Επιδείνωση του καιρού από αύριο. Καταιγίδες μποφόρ και πτώση θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ της Τρίτης. Απαγόρευση πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Από 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει ο κόφτης. Στόχος να περάσει στις πλατφόρμες, η υποχρέωση ελέγχου της ηλικίας των χρηστών. Δεν θα αρκεί πλέον μια απλή δήλωση ημερομηνίας γέννησης. Μετέωρη ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει στην αναστολή των ενεργειακών πληγμάτων. Να συνεχιστεί η στήριξη στην Ουκρανία ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ενέκριναν νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Πληροφορίες για το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετέδωσε το Associated Press. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για τον ρόλο της Guilfoyle, τις σχέσεις με επιχειρηματίες και τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ. Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 προφυλακισμένους στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr. Έκτακτο δελτίο για αύριο Τρίτη, τοπικές βροχές, μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρά κατά τόπου στα φαινόμενα στην Χαλκιδική. Στην Θεσσαλονίκη αύριο νεφώσεις με μπόρες, η θερμοκρασία μέχρι και 17 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική 4 έως 5 μποφόρ. Στην Αλεξανδρούπολη νεφώσεις με καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Στην Κοζάνη συννεφιά με πιθανές μπόρες, η μέγιστη στους 13 βαθμούς.

Μα την αλήθεια δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου.
5: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλιαν Θέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί για όλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πέτρα Καριώτη στην παρέα σας. Καλώς τη Χριστίνα, το Δημήτρη, το Γιώργο. Σας διαβάζω στα μηνύματα. Καναδιά από εσάς σας άκουσα και στα τηλέφωνα. Ξεκίνημα εβδομάδα συνήθως δεν είμαστε και πολύ επικοινωνιακοί, έτσι το έχετε διαπιστώσει. Άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε η Ελένη Επιμενίδου, κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Και η Θεοδώρα σχολήθηκε.

Εν τω μεταξύ μου τηλεφωνεί ο Δημήτρης, είναι ο γνωστός ανταποκριτής από την Κρήτη, από το τυπάκι της Κρήτης κάτω-κάτω. Μου στέλνει βίντεο, παιδιά, με τη θάλασσα. Όνειρο. Μου λέει, τι όνειρο, μου παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο. Φίλε, εμείς έχουμε κόψει το μπάνιο από τον Αύγουστο, με δουλεύεις τώρα. Λοιπόν, εύχομαι η καλοκαιρία να συνεχιστεί, γιατί ακούω ότι η έκτακτη επιδείνωση των καιρικών συνθήκων πάλι θα επηρεάσει την Κρήτη. Ελπίζω να μην είναι άγρια τα φαινόμενα. Και ενώ λαμβάνω βίντεο από το Δημήτρη και από την Κρήτη, ταυτόχρονα μου έρχεται βίντεο και φωτογραφίες από κουφονίσια. Τι λέτε ρε παιδιά, γεια σου Γιώργο, Γιώργος Νικολαίδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκεί πέρα οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές, έτσι. Και μακάρι να συνεχιστούν. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να το τραβάτε το καλοκαίρι. Αυτό είναι, σε αντίθεση με τη Βόρεια Ελλάδα. Και ενώ σήμερα εμείς έτσι ξυπνήσαμε καλά, χθες είχαμε τις βροχούλες μας, τώρα λένε ότι έχουμε από αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, δηλαδή το Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αλλά και Χαλκιδική, θα έχουμε επιδείνωση των καιρικών συνθήκων. Και Κρήτη, και 12 από αργά τη νύχτα, και πρόσκαιρα στη Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο, και στην Εύβοια, και στις Σποράδες. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε. Το πώς μπορούμε να προστατευτούμε είναι και αναρτημένο στο rthes.gr, συστάσεις το τι πρέπει να κάνουμε, που πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, κι όμως. Κοιτάξτε λίγο κάποια πράγματα, να τα θέτετε περισσότερο έτσι, να τα βάζετε μπροστά σας και να πείτε, ας προσέξω. Δηλαδή ειδικά όταν είμαστε άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Να και ο φίλος μας ο οποίος επικοινωνεί από την Αγγλία. Πολύ, πώς να το πω, πολύ global είμαστε σήμερα. Ποιος μου ζήτησε το εν λευκό? Κάποιος μου ζήτησε νωρίτερα το εν λευκό.

Τι έγινε ρε παιδιά, συνέφιασε τόσο απότομα και πάλι. Έχουμε πουθενά κάποια ψυχάλα, έχουμε πουθενά έτσι την έλευση της βροχής, είμαστε ακόμα στο φυσάιλι.

Στην Ολυμπιακή Ακτή, κοινός Γιώργο, εγώ Κατερινόσκαλα την έμαθα μεγαλώνοντας. Πιερία, ξεκίνησε η βροχόπτωση, μάλλον έτσι σταδιακά. Με ομαλές συνθήκες δεν είναι κάτι έντονο. Θα το παρακολουθούμε γενικά, έχουμε επειδή είναι καιρικών συνθήκων και έχουμε και εκτακτά. Αυτές τις ημέρες να τα περιμένετε. Από την άλλη, επειδή είμαστε όλοι αγχωμένοι με την ενέργεια, σας έχω μια ωραία πρόταση γιατί έγιναν τα εγκαίνια της Energy. Και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουμε το ρεύμα μας για έναν ολόκληρο χρόνο. Μας δίνει αυτή την ευκαιρία μέχρι 8 Νοεμβρίου να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό το ρεύμα της χρονιάς αποκλειστικά στο ανανεωμένο κατάστημα Energy Καλαμαριάς. Και κάνοντας την αίτηση εκεί, παίρνουμε δώρο μια Smart LED ταινία και επιπλέον κουπόνι καυσίμων αξίας 50 ευρώ. Energy Store Καλαμαριά στην οδό Πόντου 72. Βέβαια, για τον διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

0: Τι ωραία επανεκτέλεση από τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Έχω μυστικά.
0: Πάμε τώρα σε Αντώνη.
1: Ούτε χαρτιά.
0: Είδατε τι ωραία. Ξεκινάμε έτσι τη βδομάδα μας.
1: Είμαι δικός οριστικά.
0: Γιατί άμα πιάσουμε την επικαιρότητα θα πικραθούμε.

0: ειδική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Αν στάζει ένας σωλήνας, θέλεις έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζεις ολόκληρο σπίτι, θέλεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Βρέστον.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή

Θεωρώ ότι αρκετοί εξημών θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τα παιδιά μας, ότι κοιτάξτε, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση. Παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, παπαλά. Καθόμουν λοιπόν και το σκεφτόμουν όλο αυτό και λέω, μήπως προτρέχουμε. Δηλαδή, μήπως τελικά τα παιδιά θα βρούνε την άκρη και

0: Μανδλία θερμότητας Νίμπε που σου αξίζει.
1: Αλλά μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
2: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Άκου αυτό που ζεις.

0: φάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
0: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξιμο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
6: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να...

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτι μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
3: Vreston.gr. Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη, 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Έλα πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
6: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
5: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
6: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
5: Αμέσως, μαντάμ.
6: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
5: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
6: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
5: Έχουμε.
6: Από εδώ είναι όλα?
5: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους. Ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
6: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
5: Και καλά καμψ. Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
7: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στα λαστάλα.

ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα.
4: Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
0: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο, στους 99.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

0: δεύτερο ραδιόφωνο. Στους 99.
1: Most of the

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς ελεύθερο. Στους 99.

ζήτησα μια χάρη από το Θεό να μου ελευθερώσει το μυαλό. Άλλο να μην υποφέρω κι αν μπορώ να καταφέρω όταν έρθεις πάλι να μη σε δεχτώ.

Έκλεισα το φως, μα η σιωπή πάλι με οδήγησε εκεί. Σαν ακούω τη φωνή σου, σαν να βλέπω τη μορφή σου, σαν να είσαι πάλι δίπλα μου εσύ. Ζήτησα μια χάρη από το Θεό να μου ελευθερώσει το μυαλό. Άλλο να μην υποφέρω, κι αν μπορώ να καταφέρω

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία. Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. 99. Ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

ταξιδιώτες πάνω σ' άγνωστη γραμμή, που λάθος δρόμο, λάθος πήραν στη ζωή. Εμείς που λογαριάσαμε τα πάντα με

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99. Άκου. Αυτό που ζεις.